στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Καραβηγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια, κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυρίσουνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από

0: κινήσεων.
1: Πιο γρήγορα.
0: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Συσκευασίες τροφίμων.
1: Πιο γρήγορα.
0: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
1: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται?
7: Δεν σε βλέπω καλά.
6: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές.
7: Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210.

0: 2-10-301-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Ζωικό σωματείο Μερινό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ήρθε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος. Ναι, η Παρασκευή είναι κοντά. Η Παρασκευή είναι πολύ κοντά, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα μας βγει λιγάκι η πίστη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Ξεκινάνε ζεστούλες, δηλαδή σήμερα 35 λέει εδώ το θερμόμετρο για την Τρίπολη. 35 λοιπόν βαθμοί Κελσίου, έτσι κι αλλιώς από το πρωί έχει 25-26 βαθμούς. Δύο μποφόρ, δυτική άνεμη, τίποτα δηλαδή. Και θα αρχίσουν λέει να μαζεύονται κάτι συννεφάκια εκεί στις 3-4 και κατά την προσφυλή του συνήθεια το meteo.gr προβλέπει βροχούλα σήμερα στις 6. Τώρα αυτό κατά πόσο, εντάξει, μια συννεφιά θα την έχουμε βρε αδερφέ. Αλλά θα έχουμε ζεστούλα, δηλαδή 6 το απόγευμα θα έχει 32 βαθμούς και τα μεσάνυχτα 23 προς Πέμπτη. Αύριο επίσης θα έχει 34 βαθμούς Κελσίου, άπνοια, πάρα πολλά κουνούπια, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει κι εσείς. Την Παρασκευή επίσης 32-34 βαθμοί Κελσίου. Και το Σάββατο, εντάξει, θα είναι 34 βαθμοί θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα. Την Κυριακή 37 παρακαλώ πολύ, 37 δηλαδή, και την άλλη Δευτέρα 37 βαθμοί Κελσίου. Πάμε για μπάνιο, ναι, για να δω, δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, άστο να πάει τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όσοι μπορείτε να δρωστείτε, δρωστείτε, και όπου φύγει, φύγει, έτσι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Γιατί η Εκκλησία ποιους Αγίους τιμά σήμερα. Λοιπόν, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Κυρίκου και Ιουλίτη των Εξικονίου Μικράς Ασίας, μαρτύρων Αβουδήμου και Λολιανού, λες να γιορτάζει η Λόλα, Αγίου Βλαδιμίρου, βασιλέως της Ρωσίας, και σήμερα η μνήμη τιμά και την έβρεση της τιμίας Κάρας Ουσίας Ματρώνης Χίου. Οπότε χρόνια πολλά αν έχετε γιορτή, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια, βεβαίως, βεβαίως. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά κατά την προσφυλή μας συνήθεια τι συνέβη πριν από πολλά πολλά χρόνια. Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην Υψώ της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο ιός του Δημήτριος, ο Πολιορκητής, ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κάσανδρου και του Λυσιμάχου. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι ήταν αυτά τα πράγματα. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος είχε δηλώσει το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Δεν είχε δίδακτρα τότε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και σήμερα δεν έχει, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το 1913, σαν σήμερα, ξεκίνησε η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνέχισε τη θριαμβευτική του επέλαση μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίστηκε στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή οι αξιώσεις Ελλάδας δεν ικανοποιήθηκαν όμως, συνεχίστηκαν και οι πολεμικές επιχειρήσεις. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δήλωσε από το μέτωπο: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνουν στη Σόφια». Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση κατάργησε το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864, παρακαλώ πολύ, γιατί η Φίξ ήταν η πρώτη ζυθοποία στην Ελλάδα. Ήταν βαβαρική αυτή η μπύρα, φυσικά ήρθαν οι Βαβαροί, ανέλαβαν εξουσία εδώ πέρα τότε μετά κτλ. Και σου λέει, δεν θα πίνουμε καμιά μπύρα εδώ χάμω, τι γίνεται εδώ πέρα οι Έλληνες, όλο ούζο, κρασί και τίποτα. Φτιάξανε τη Φίξ, είχαν το μονοπόλιο. Μονοπόλιο είχαμε κάποτε και στα σπίρτα, μονοπόλιο είχαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, το 1974 ξέσπασε στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διέφυγε και η Χούντα διόρισε νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμσόν. Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Twitter, που σήμερα είναι X και μπας περιπτώσει. Το 2016, για αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης οι Τούρκοι θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να μπουν στην Ελλάδα και να τα κάνουν όλα γισμαδιά, μην να τέλος πάντων να επιτεθούν, γιατί είχαμε την κρίση κτλ. Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να
τέλος πάντων 16 Ιουλίου αυτό το πραξικόπημα διαλύθηκε και οι περισσότεροι τι λένε, λένε ότι το πραξικόπημα ήταν μια μούφα και ότι ήταν ενορχιστρωμένο από τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γιατί μετά του δόθηκε η ευκαιρία να ξεκάνει κάθε αντιπαλό του, να κλείσει τη φυλακή τη μισή στρατιωτική ηγεσία της χώρας, χιλιάδες δασκάλους, όλους τους αντιφρονούνται σε πάση περιπτώσει. Συνεπώς τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, έλεγα εγώ, και το αξιόμαχο της Τουρκίας, έτσι, να το σχολιάσουμε και αυτό. Το 1606, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέμπραντ, φλαμανδός ζωγράφος, αν δεν έχετε ακούσει το μικρό του όνομα, ήταν Harmenszoon van Rijn, Ρέμπραντ, όλο αυτό. Το 1930, Ζακ Ντεριντά, Γάλλος φιλόσοφος. Το 1943, Λουκιανός Κελαϊδόνης, μοναδικός και αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Το 1945, ο Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής. Και το 1980, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, Έλληνας αθλητής του kickbox. Το 2015, απ' την άλλη, πέθανε ο Βλαδίμηρος Πρώτος Σβιάτοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρώσ, δηλαδή των Ρώσων του Κιέβου. Ανακηρύχθηκε Άγιος βεβαίως για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Το 1899 ο Γεώργιος Αβέροφ έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης κτλ. Το 1904 ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος συγγραφέας, και το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός σχεδιαστής μόδας, και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, χθες ζήσαμε μία για την πόλη, θα έλεγα, σχεδόν ιστορική στιγμή. Λοιπόν, στο Θέατρο Άλυσος Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη παρουσιάστηκε η Αντιγόνη του Σοφοκλή, μια πολύ αγαπημένη τραγωδία, με διαχρονικά μηνύματα, εννοείται. Τώρα δεν μου αρέσει καθόλου να το λέω αυτό, διαχρονικά μηνύματα, γιατί η Αντιγόνη έχει αλήθειες. Αλήθειες πανανθρώπινες, αλήθειες οι οποίες εκφράστηκαν πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το έργο να διδάσκει, όπως ήταν και πάλι αυτό δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά τελικά ναι, διδασκαλία της τραγωδίας έκαναν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Κάποιο λόγο είχαν που το λέγαν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγει μάτια. Το εντυπωσιακό είναι ότι προφανώς δεν ανέβηκαν αυτοκίνητα μέχρι πάνω ψηλά το θέατρο για πρώτη φορά. Υπήρχε απαγόρευση για πρώτη φορά, που σημαίνει ότι όσοι πήραν το αυτοκίνητό τους πάρκαραν κάτω και δεν ανέβηκε κανένα όχημα επάνω. Φοβερό, η τάξη που επικράτησε και η ησυχία και η ευκολία ήταν τεράστια. Και απορώ γιατί τα προηγούμενα 20, 30, 40 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, κανένας δεν το είχε σκεφτεί να το κάνει. Δηλαδή, ειλικρινά απορώ. Δεύτερον, το θέατρο ήταν κατάμεστο, που σημαίνει ότι η πόλη θέλει θέατρο, θέλει παραστάσεις, διψάει για αυτά τα πράγματα και για παραγωγές ποιοτικές. Γιατί η παραγωγή αυτή, η Αντιγόνη, ήταν παραγωγή της Πέμπτης Εποχής Τέχνης, με τον Μουμουλίδη στη σκηνοθεσία, το Θέμη Μουμουλίδη, και εξαιρετικούς ηθοποιούς, εξαιρετικό cast, πραγματικά. Το κοινό ήταν ήσυχο, δεν ακούστηκε ένα τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια, παρά μόνο ένα μήνυμα το οποίο χτύπησε κάποια στιγμή πίσω μου, δεν ακούστηκε τίποτα. Παρακολούθησαν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να γίνει το παραμικρό. Πριν απ' όλα, μίλησε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αρκαδίας, ο πύραρχος Κωνσταντίνος Γραφάκος, απευθύνθηκε στο κοινό γιατί, με πολύ λίγα λόγια και σε μια πολύ πολύ σύντομη τοποθέτηση, τι είπε, ότι πρέπει να προστατεύουμε το Άλσος. Είναι ένα θέατρο μέσα σε ένα Άλσος. Έδωσε 2-3 σαφείς και χρήσιμες και πολύ απλές οδηγίες που μπορούμε να ακολουθούμε όταν παρακολουθούμε παράσταση εκεί και όταν βρισκόμαστε εκεί. Έτσι. Και αμέσως μετά ξεκίνησε η παράσταση. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν είχαν γίνει παραστάσεις, είτε λόγω απαγορευτικού, ήμασταν πολύ τυχεροί βεβαίως χθες, πάρα πολύ τυχεροί, γιατί δεν είχε αέρα, δεν είχε απαγορευτικό, η πυροσβεστική, όλα πήγαν κατευχήν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε και πέρσι και πρόπερσι απανωτές ακυρώσεις θεατρικών παραστάσεων, για πολλούς λόγους. Τώρα επέστρεψαν τα πράγματα στα κανονικά τους. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αν όλα πάνε καλά, και γιατί να μην πάνε καλά, η Εκκλησιάζουσα του Μουμουλίδη θα παρουσιαστεί και στο τέλος Αυγούστου, στις 24, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό που θέλω να μεταφέρω εγώ είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο Δήμο σκληρότατα για να φέρουν εις πέρας αυτό που άλλες πόλεις ίσως είχαν την τεχνογνωσία για να το κάνουν, ή ίσως είχαν τους κατάλληλους ανθρώπους ή δεν ξέρω τι. Αλλά εδώ στην Τρίπολη, επειδή δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια, λέω εγώ τώρα, ή αν γινόταν αποσπασματικά, ή μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη σημασία, ή δεν ξέρω. Πάντως το θέατρο στο Άλσος Αγίου Γεωργίου επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και μάλιστα με ένα έργο το οποίο μιλάει για την εξουσία, μιλάει για το χρέος και το καθήκον, όπως το νιώθει ο καθένας. 2-3 φράσεις θα πω μόνο. Κάποια στιγμή ο Μελέτης Ηλίας, ως κρέον, λέει: «Θα κάνω τη Θήβα ξανά μεγάλη», θυμίζοντας το «θα κάνω την Αμερική ξανά μεγάλη» του Τραμπ. Ξέρετε, η νοοτροπία δεν υπάρχει σε αυτό το έργο, η φοβερή διαπίστωση ότι ποτέ δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο μέχρι να λάβει την εξουσία στα χέρια του, κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει. Και αυτό το υπέροχο που λέει η Αντιγόνη: «Γεννήθηκα για να αγαπώ και όχι για να μισώ», πάνω κάτω. Λοιπόν, αγάπη, τιμή, αίσθηση των πραγμάτων, αμφισβήτηση της εξουσίας όταν αντιβαίνει στο δίκαιο, το αιώνιο δίκαιο, και όχι το νόμο των ανθρώπων, ούτε του ενός ανθρώπου.
γιατί δεν θυμάμαι και ποιος άλλος, ότι ναι, όταν κάθεσαι σιωπηλός και το δίκαιο καταρακώνεται, είσαι κι εσύ συνυπεύθυνος. Αν ήταν ο Λιόπουλος εδώ, θα μου υπενθύμιζε τη φράση ακριβώς, αλλά δεν είναι, το δικό μου το μυαλό είναι πουρές. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους όσοι δούλεψαν για να έρθει αυτή η παράσταση που πραγματικά απόλαυσε το κοινό χθες στο Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου. Μακάρι και σε περισσότερα και σε καλύτερα, και μακάρι να αποκτήσουμε και ένα πιο μεγάλο, πιο ανοιχτό θέατρο. Γιατί όχι, όταν έρχονται τέτοιες παραστάσεις, γιατί να μην έρχονται και παραστάσεις ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η Τρίπολη θέλει να πάει θέατρο και αποδεικνύεται αυτό και το χειμώνα και το καλοκαίρι, ευτυχώς. Λοιπόν, άντε, μακάρι, καταχειροκροτήθηκαν φυσικά τα παιδιά, οι ηθοποιοί και η παραγωγή όλοι. Έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, η παράσταση είχε ρυθμό, είχε τόσα νεωτερικά στοιχεία όσα έπρεπε, τηρώντας παράλληλα και κάποια στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας, όπως ήταν και όπως παρουσιάζονταν. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά και χίλια μπράβο σε όλους.

Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Λοιπόν, διαβάζω την είδηση την οποία μόλις είδα, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Με το πλοίο Κεφαλονιά της Levante Ferries αναχώρησε νωρίς τα ξημερώματα σήμερα το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την περασμένη 5η 8 Ιουλίου στη Ζάκυνθο. Θα το έχετε δει. Θα το έχετε δει ότι ένα F-16 παρουσίασε πρόβλημα, ο πιλότος αντέδρασε αστραπία και πάρα πολύ ψύχρεμα, το προσγείωσε χωρίς ρόδες στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπιασε φωτιά και ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν όρθιος, έδινε και οδηγίες στους πυροσβέστες τι να κάνουν. Σκεφτείτε πόση ψυχραιμία αυτός ο άνθρωπος. Ο Νίκος δεν διασυναντήθηκε μαζί του, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά ναι. Λοιπόν, αυτό το F-16 το οποίο ελαβώθη στη Ζάκυνθο και έπεσε, μεταφέρθηκε με το πλοίο Κεφαλονιά ακτοπλοϊκός για να πάει για επισκευή. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία στο imeratjante.gr, στο βρωμοτζάντε. Καλημέρα, καπετάνια. Λοιπόν, που δείχνουν το F-16 να αποσυναρμολογημένο, δηλαδή εντάξει, έβγαλαν τα φτερά του. Και συνοδεία αστυνομίας λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, όπως και της δημοτικής αρχής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με πλοίο. Ο κύριος Δένδιας ήρθε εδώ με ελικόπτερο. Πάντως, ορότατο δρόμο έχουμε, δηλαδή μία ωρίτσα είναι η Αθήνα, πολύ βουρ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την προηγούμενη φορά ήρθε με ελικόπτερο. Έχουμε δει πολλές φορές να παίρνουν από εδώ, από εκεί. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάπως. Δεν ξέρω γιατί. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μετά τι θα το κάνουν, θα το βάλουν στο μετρό για να το πάνε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Λοιπόν, αυτό ήταν το, ναι, το παράξενο. Άλλο παράξενο. Διόλου παράξενο, αλλά ανήλικοι λέει ξυλοκόπησαν άντρα 42 ετών που τους έκανε παρατήρηση γιατί έκαναν κόντρες με μηχανές στο λιμάνι. Ανήλικοι τον ξυλοκόπησαν, τον άφησαν αιμόφυρτο μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Ο άνθρωπος ψάρευε με το παιδί του, έτσι, στο λιμάνι στην Αμαλιάδα. Τους έκανε παρατήρηση και βρήκε τον πελάτη του. Εντάξει, τι να σας πω. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Γιατί να τους κάνετε παρατήρηση? Πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία, κάποια στιγμή θα έρθει. Από εκεί και πέρα όλα είναι σχετικά. Γιατί να τους κάνεις παρατήρηση? Φοβάσαι να πεις σε άνθρωπο γιατί πετάς κάτω χαρτί, έτσι. Προχθές έζησα την εξής σκηνή. Βγαίνοντας από το σπίτι πρωί-πρωί, κάποιος από κάποια επιχείρηση, ένας κύριος γύρω στα 55-60, αποφάσισε να βρει τον δικό μας το γκάδο, γιατί θα γυρίζει γύρω-γύρω για να ξεφορτωθεί. Τι θέλει να ξεφορτωθεί αυτός? Αυτός ήθελε να ξεφορτωθεί συσκευασίες χάρτινες μεγάλες, κούτες χάρτινες. Τι κάνουμε όταν έχουμε χάρτινες συσκευασίες μεγάλες? Τις πάμε, τις διπλώνουμε και τις βάζουμε μέσα στην ανακύκλωση ή δίπλα μπορεί να τις πάρει ένας χριστιανός, αν τις χρειάζεται, μπορεί να μετακομίζει, δεν είστε μόνο εσείς. Όχι, αυτό που βλέπω εγώ συνέχεια, παίρνουν την κούτα όπως είναι και την πετάνε μες στον κάδο. Με δύο κούτες ο κάδος γεμίζει. Μπορεί να έχεις εσύ ανακύκλωση να πετάξεις. Καλά. Επίσης πρέπει να πετύχει και τον κατάλληλο κάδο να είναι ανακύκλωση και να πούμε ότι ξέρει ότι ο μπλε κάδος είναι ανακύκλωση, γιατί όπως σας έχω πει, 35 και 40 χρόνων άνθρωποι, με παιδιά, με οικογένειες, με αυτά, πετάνε την ανακύκλωση συστηματικά στον κάδο τον γκρίζο. Εντάξει. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Μην διαβάζετε μόνο, μην βλέπετε μόνο κουτσομπολίσκες εκπομπές και μην ασχολείστε τι κάνει ο διπλανός σας. Συνέχεια, κάντε και κάτι άλλο. Οπότε αυτός ο κύριος αποφασίζει να ξεφορτώσει καμιά τριανταριά κούτες εκεί, μέσα στον κάδο τον. Κατεβαίνω εγώ, του λέω: το ξέρετε ότι η θέση τους δεν είναι εδώ, και με διαλόστηλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είπα: ναι, καλά, κατάλαβα, και συνέχισα το δρόμο μου. Τι να κάνω? Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να πεις ούτε σε έναν κύριο 55-60 χρονών ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρεις τι είναι. Και εγώ που έχω να πετάξω τα σκουπίδια θα τα φάω, θα τα πάρω μαζί μου, θα ψάχνω άλλο κάδο, γιατί εσύ αποφάσισες να ξεφορτωθείς κουτιά και κούτες μέσα στον κάδο που πετάμε τα σκουπίδια. Γιατί τόσο σου κόβει, γιατί και εσύ να ξεμπερδέψεις θέλεις. Ωχ, καημένε, θα μου πεις τι λες ρεύα τώρα. Σκουπίδια στα δάση, σκουπίδια εδώ. Τώρα υπογράφτηκε η αποκατάσταση στο Πλάτωμα και στην Αγία Τριάδα μετά από 400 χρόνια. Όλα κυλάνε αργά στη χώρα. Το μόνο που γρήγορα έτσι πάει, γρήγορα και πάει με σφαίρες, είναι η ανοησία, η βλακεία και η λυθιότητα. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ελπίζω με καλύτερα νέα. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου,
2: θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικά.

0: Βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου βεβαίως 2026, είναι 11 λεπτά μετά τις 9. Ελπίζω, φαντάζομαι, ότι θα έχετε αρχίσει να, όσοι είστε εδώ, να βγαίνετε για να κάνετε τις δουλειές σας και τα ψώνια σας και τα πράγματά σας. Ή να πάτε να πιείτε τον καφέ σας, αγαπημένη συνήθεια, εδώ στην Τρίπολη που δεν κατάλαβα ποτέ βεβαίως, αλλά τέλος πάντων περί ορέξεως και τα λοιπά. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, δύο νέα παιδιά, δικηγόροι και οι δύο, 28 το αγόρι, 24 το κορίτσι, κλείστηκαν σαν αγκαράζ και επειδή έκανε ζέστη, άνοιξαν τη μηχανή του αυτοκινήτου για να βάλουν μπροστά το air condition, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να υποπτεύονται ότι η δηλητηρίαση από το μονοξίδιο έρχεται αθόρυβα, χωρίς προειδοποίηση, δεν νιώθεις μια ζάλη και προλαβαίνεις να ανοίξεις, πέφτεις σε λίθαργο, αυτό ήταν, και πεθαίνεις. Και διαβάζω τα σχόλια εδώ κάτω από την είδηση σε όλα τα site, ήταν εξαιρέτως. Εντάξει, οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση και την ελάχιστη, τέλος πάντων, να συλληπιθούν τους γονείς, εφόσον νιώθεις ότι πρέπει να γράψεις κάτι, γράψε κάτι, εντάξει. Να συλληπιθούν τους γονείς για αυτό το τραγικό περιστατικό. Υπάρχουν και εκείνοι βέβαια οι οποίοι βλέπουν το θέμα σε μια ευρύτερη, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να προβληματίζει. Συγγνώμη, και θα σας εξηγήσω γιατί πρέπει να προβληματίζει. Γιατί πράγματι, και το βλέπω και εγώ, μια νέα γενιά ολόκληρη κουδούνι. Μια νέα γενιά ολόκληρη δεν μπορεί να, δεν ξέρει τα βασικά. Και είναι οι γενιές οι οποίες τελειώνουν πανεπιστήμιο, τελειώνουν σχολές, αλλά δεν γνωρίζει τα βασικά για την επιβίωσή της. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα πρακτικά και καθημερινότητας. Είναι αλήθεια ότι οι γενιές που ήρθαν μετά από μας μεγάλωσαν σε ένα εντελώς προστατευμένο περιβάλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μεγάλωνα εγώ και πολλοί από εσάς, δηλαδή το 80, το 90, και έπρεπε να πάμε σχολείο, έπρεπε να πάμε σχολείο. Η δική μου οικογένεια δεν είχε αυτοκίνητο, ο πατέρας μου είχε μηχανή. Είχε μηχανή και έπρεπε να πάμε σχολείο, είτε χιονίσει είτε βρέξει. Για να κλείσουν τα σχολεία στην Τρίπολη όταν χιόνιζε, έπρεπε το χιόνι να είναι 20 πόντι. Και μπορεί να χιόνιζε το χειμώνα, θυμάμαι να είχαμε τότε μόνο το ραδιόφωνο, δεν είχαμε κάτι άλλο. Για να ενημερωθούμε, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν ιστοσελίδες, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε και αυτό το ενοχλητικό βεβαίως των γονιών και των λοιπών. Αύριο προβλέπεται χιόνι, δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Πότε επιτέλους θα στείλει ειδοποίηση ο Δήμος ότι θα κλείσουν τα σχολεία, τελευταία ώρα? Έχουμε και αυτό, καταλάβατε, το κακό. Το προξενούμε εμείς δυστυχώς, γιατί εμείς είμαστε οι γονείς που μεγάλωσαν τότε. Αναρωτιέμαι γιατί, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν χιόνιζε και έπρεπε να πάμε στο σχολείο, εμείς πηγαίναμε σχολείο. Δηλαδή με 10-15 πόντους πηγαίναμε σχολείο κανονικά. Παίζαμε στο προάβλιο, παίζαμε μπάσκετ, θα γλιστράγαμε, είναι σίγουρο. Κάποιοι γλίστρησαν, κάποιοι δεν γλίστρησαν. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά μάθαμε να ζούμε με το χιόνι και τη βροχή και το χαλάζι και όλα αυτά τα πράγματα. Μας έπαιρναν οι γυμναστές μας και μας έβγαλαν να τρέξουμε στο δρόμο από το ένα σχολείο στο άλλο και πάλι πίσω. Άντε κάντε αυτό τώρα. Τώρα, στα σχολεία, αν ένα παιδάκι έχει αλλεργία στη γλουτένη ή δεν τρώει γλουτένη γιατί έτσι είναι η επιλογή της οικογένειας, είναι υποχρεωμένοι όλοι οι υπόλοιποι να μην τρώνε γλουτένη στα παιδικά πάρτι. Θέλω να πω, καταστάσεις οι οποίες είναι, εντάξει, παράξενες. Παράξενες, αν μη τι άλλο. Στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον. Δεν θέλει το παιδί, ας μην φάει το παιδάκι γλουτένη, δεν ξέρω, ας φέρει το δικό του. Τι φταίνε τα υπόλοιπα 20 παιδιά? Όχι, δεν σερβίρουμε σοκολάτα. Όχι, δεν θα κάνουμε. Εντάξει, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, δεν ξέρω. Δεν κάνει καλό η ζάχαρη στα παιδιά. Δεν κάνει καλό η ζάχαρη στα παιδιά. Όλα με μέτρο χρειάζονται. Εντάξει. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δεν εξήγησε κανένας σε αυτό το νεαρό και σε αυτή τη νεαρή ότι δεν κλείνεσαι σε ένα χώρο με αναμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου. Δεν του το είπε κανείς. Ποτέ σε όλη του τη ζωή. Κανείς. Και εδώ είναι που αναρωτιέσαι και λες. Εγώ γιατί το ξέρω? Εγώ για παράδειγμα, γιατί ξέρω ότι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, δεν βάζεις ένα βρεγμένο μαντίλι στο κεφάλι, μια βρεγμένη μπλούζα, γιατί θα θερμανθεί το νερό σε αυτή τη βρεγμένη μπλούζα πριν εξατμιστεί και θα σκάσεις. Θα προκαλείς χειρότερα προβλήματα στον εαυτό σου.
Γιατί δηλαδή, και βλέπεις παιδιά τα οποία δεν μπορούν, έχουν πίεση και παίρνουν ασπιρίνη. Πώς το λένε, έχουν υπόταση, συγγνώμη, και παίρνουν ασπιρίνη. Κανένας δεν τους εξήγησε βασικές αρχές. Και εδώ φτάνουμε και λέμε ότι όλο αυτό το σύστημα, δηλαδή και το σχολείο και η οικογένεια, πρέπει να σε προετοιμάζει για να βγεις στη ζωή. Όχι, και όταν λέω να βγεις στη ζωή, να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Να ξέρεις τι να κάνεις σε μια περίπτωση πυρκαγιάς στο σπίτι σου. Γιατί μπορεί να συμβεί. Δεν είναι όλα αυτοματοποιημένα. Τραγικό γεγονός και πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά τελικά, όντως, από την έλλειψη γνώσης, ναι, μπορεί να χάσεις και τη ζωή σου. Και τώρα θα μου πείτε, τι σημασία, ποιο πτυχίο και τι. Το θέμα είναι να ζήσεις. Κανένα πτυχίο δεν σε προετοιμάζει για να βγεις στη ζωή. Για να βγεις ένα επάγγελμα σε προετοιμάζει και αν. Έτσι. Το σχολείο τι κάνει. Και η ευαισθητοποίηση σε πάρα πολλά θέματα. Και ξεχνάμε το βασικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Πάρα πολύ πυρό περιστατικό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν δίκιο, ή ένα μέρος τέλος πάντων του δίκιου. Εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι μισό λεπτό, τι γνώση περνάμε στους επόμενους. Να σας πω το πιο απλό, το οποίο ο πατέρας μου το ήξερε, που ήταν παλιός αγρότης, και δεν το ξέρουν σήμερα. Δεν καλλιεργείς όλο το χωράφι μέχρι το δρόμο. Δεν κερδίζεις τίποτα με δύο πατουλιές. Φτιάχνεις ένα αυλάκι εκεί, για να φεύγουν τα νερά. Δεν το κάνανε ούτε στο ζευγολατιό, ούτε στο νιοχώρι, ούτε πουθενά. Όλοι καλλιεργούν μέχρι να φτάσουν στο δρόμο τα χτήματα. Χωρίς αυλάκι και χωρίς αγωγό για να φεύγουν τα νερά. Ο Γαλανιάδης που είχε τελειώσει την τρίτη δημοτικού το ήξερε. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τώρα πανεπιστήμια δεν το γνωρίζουν. Δεν ξέρω. Λέω, πρακτική γνώση. Η πρακτική γνώση δεν αλλάζει και ο κόσμος δεν αλλάζει. Το μονοξίδιο του άνθρακα θα είναι πάντα μονοξίδιο του άνθρακα και θα είναι πάντα επικίνδυνο υπό συνθήκες. Είναι άοσμα αέρια, δεν σε προειδοποιεί κανένας και για τίποτα. Κρίμα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αλλά πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι συμβαίνει, τι μπορεί να μας συμβεί. Και δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν κατανοήσει και από τις σχολές οδηγών που βγαίνουν και όταν οι γονείς τους τα παίρνουν και τους μαθαίνουν να οδηγούν, αν έχουν κατανοήσει τι σημαίνει τρέχω στο δρόμο, τι σημαίνει πίνω και οδηγώ, τι σημαίνει κάνω κόντρες, τι σημαίνει ή όλα εντάξει μωρέ παιδί είναι, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Αυτό το δεν πειράζει, δεν βαριέσαι και το να μην χαλάσω χατήρια και να μην αναγκαστώ να συγκρουστώ, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρό.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort, πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα.
7: Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Ποιο είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Εύα Γαλανιάδη, 9 και 38 πρώτα λεπτά, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Λοιπόν, εξελίξεις διάφορες. Κάποτε, καταρχάς, έχουμε κλιμάκωση πάλι στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ απειλεί με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες. Έχουμε και δεύτερο, δηλαδή θα έχουμε άλλο ένα νέο κύμα πολέμου. Ο Τραμπ νόμιζε ότι θα κέρδιζε με έναν περίπατο. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα ίδια έλεγε και ο Πούτιν για την Ουκρανία. Καλά, εκεί το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό, βέβαια. Τέλος πάντων, όσο προχωράει ο καιρός, όλο και περισσότερο πιστεύω ότι τα πράγματα είναι κάπως τέτοιο. Η Αμερική τον έχει χάσει τον πόλεμο ουσιαστικά. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ χρήμα το οποίο έχει επενδυθεί εντός εισαγωγικών σε αυτή την ξεφτύλα. Και η κατάσταση συνεχίζεται και βαραίνει όλος ο πλανήτης ενεργειακά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να βρω και να σας διαβάσω μία έρευνα της Deutsche Bank. Λοιπόν, στον πάτο η ποιότητα ζωής στην Αθήνα, 200% πάνω η τιμή της βενζίνης, 138% πάνω ένα τζιν Levi's. Οι μισθοί των Αθηναίων βρίσκονται στο 24% των Αμερικανικών. Το 24% των Αμερικανικών. Αλλά, ναι, και πολλά λέμε όντως, αλλά το κόστος ζωής έχει σκαρφαλώσει στο 62,4% του επίπεδου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να το διανοηθείτε τι σας λέω? Δηλαδή, καλύτερα να μέναμε στη Μασαχουσέτη με τα λεφτά που παίρνουμε παρά να μένουμε εδώ. Τώρα σοβαρά. Η Αθήνα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις του πλανήτη. Προσέξτε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Mapping the World's Prices της Deutsche Bank. Δεν είναι κάποιο Ινστιτούτο που τα λέει αυτά, δεν είναι κάποιο αριστερό που τα λέει αυτά, δεν είναι ούτε καν οι Financial Times που έχουν κατηγορηθεί από τον Πρωθυπουργό ότι αριστερίζουν ή οτιδήποτε άλλο, είναι η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank που την πληρώνουμε και σήμερα. Την πληρώνουμε. Το βασικότερο πρόβλημα, λέει, εντοπίζεται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων, καθώς το χάσμα μεταξύ χαμηλών αμοιβών και υψηλού κόστους διαβίωσης είναι χαοτικό. Λοιπόν, η Αθήνα, λέει, κατέγραψε μία από τις πιο δυναμικές αυξήσεις αποδοχών σε βάθος δεκαετίας. Δηλαδή, πραγματικά, ο μέσος καθαρός μισθός είναι στα 1.321 δολάρια και σημείωσε μια άνοδο του 61,3% από το 2016. Βέβαια, το 2016 είχαμε τη γενιά των 585 ευρώ, πόσο ήταν τότε, τόσο ήταν. Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρουμε και πώς και από πού ανεβαίνει αυτό το πράγμα. Η ποιότητα ζωής, λέει, συνδέεται άρρηκτα με το πόσο αντέχει το εισόδημα μετά την πληρωμή της στέγασης. Η αγορά ακινήτων κινήθηκε με ρυθμούς ρεκόρ, λέει, παγκοσμίως στην Αθήνα, αφού η μίσθωση ενός κεντρικού διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων εκτοξεύτηκε κατά 144% σε σύγκριση με το 2016 και αγγίζει τα 1.330 δολάρια. Ένα μέσο διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια. Οπότε τι μας λέει? Μας λέει ότι το εισόδημα μετά την πληρωμή της στέγασης αντέχει. Αντέχει για να πληρώσει και τα υπόλοιπα. Για ένα νοικοκυριό, λέει, με δύο εργαζόμενους που νοικιάζουν το παραπάνω ακίνητο, το εναπομείναν διαθέσιμο εισόδημα φτάνει στα 1.312 δολάρια, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο μόλις 20% στη δεκαετία. Το κόστος αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 150% μέσα σε 10 χρόνια, φτάνοντας στα 4.000 δολάρια και 16 λεπτά. Αλλά εντάξει. Οι καθαρές αμοιβές, όπως σας είπα, ενός Αθηναίου αντιπροσωπεύουν το 24% των Αμερικανικών, αλλά οι τιμές των αγαθών είναι στο δυσανάλογα υψηλό 62,4% των επιπέδων των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Το σούπερ μάρκετ έχει παρουσιάσει, λέει, αύξηση 20,5% σε 10 χρόνια. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι, λέει, αρκετά φθηνές. Είναι έντονα φθηνό, λέει, το εισιτήριο στην Αθήνα. Αλλά η Αθήνα παίρνει χαμηλό βαθμό στην ασφάλεια, στο σύστημα υγείας και στο κυκλοφοριακό, λέει, καταγράφει μέτριες επιδόσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι λίγο χάιδεμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μέτρια η Αθήνα. Στην Αθήνα το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη Λεωφόρο Καβάλας και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα της Παρασκευής. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Λοιπόν, ο καφές, λέει,
είναι 70% πιο ακριβώς ο καπουτσίνο από ό,τι είναι στην Αμερική, στην Ευρώπη. 70% πιο ακριβώς. Και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα. Οπότε ναι, η Αθήνα είναι για πάρα πολύ γερά πορτοφόλια, έτσι, πολύ γερά πορτοφόλια, και το επίπεδο ζωής δεν σημαίνει ότι θα το απολαύσεις κιόλας, και πληρώνουμε δυσανάλογα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν καρτέλ, παιδιά. Δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά. Πόσο πιο, δηλαδή, για ποιο λόγο ένα Levi's να κοστίζει? Και το άλλο που διάβασα, προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα πολλούνται ακριβότερα από το εξωτερικό. Λες και έχουμε καμιά βαριά βιομηχανία, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, γιαούρτια. Βέβαια, είχε απάντηση σε αυτό ο Σκέρτσος. Είπε ότι εντάξει, στέλνουμε τα. Πώς το λένε, είναι καλύτερης ποιότητας τα προϊόντα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, ναι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα και κανένας δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα με. Πώς να το πω. Να δοθούν, βρε παιδί μου, λύσεις, κανονικές, λύσεις, πραγματικές. Δηλαδή, κάπως να υπάρχει μια συνεννόηση, να γίνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν, γιατί όσο και να αυξήσεις τους μισθούς, οι επιτηδοί θα βρίσκουν τρόπο να σου βουτάνε αυτά τα οποία παίρνεις επιπλέον. Αυτό γίνεται από όλες τις απόψεις. Πάμε να δούμε όμως. Τώρα η κουβέντα είναι καγκουρό, αλλά δεν πειράζει. 9 και 37 διαβάζω. Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίβος Τσικλιάς. Έχουμε εξελίξεις εκεί. Έχουμε, ναι, έχουμε πολλές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα Φιλοροή. Τη Φιλοροή. Τέλος πάντων, πάει. Πέσαν τα φιλαράκια. Η Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας θα ανεξαρτητοποιηθούν σήμερα, από ό,τι λένε. Χθες, τρεις βουλευτές από την Πελοπόννησο, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από την Πάτρα, ο Γιώργος Αυρίλος από τον Ναύπλιο και ο Κορίνθιος Γιώργος Ψυχογιός ανεξαρτητοποιήθηκαν. Σήμερα σας είπα ότι αναμένεται να ακολουθήσουν αυτοί οι οποίοι μόλις σας ανέφερα. Δηλαδή Μαμουλάκης, Μικόπουλος, Βέτα και Μπάρκας. Την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν ο Ζαμπάρας, ο Κόκαλης, ο Βασίλης, αλλά δεν ξέρουν αν θα πρέπει να εξαρτοποιηθούν από τώρα, εννοείται. Και μετά ακολουθεί Όλα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, που θα εξαρτοποιηθούν. Επομένως, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα έχει μόνο αντικείμενο την εκλογή του νέου γραμματέα, που θα είναι μάλλον ο Γιάννης Αμανατίδης, θα παραστούν η Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Γιώργος Παπαϊλίου, ο δικός μας βουλευτής Αρκαδίας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλληνα Κρήτα, ο Χρήστος Γιαννούλης, και εκεί θα βρίσκεται και ο Παύλος Πολάκης. Πιθανότατα δεν θα συμμετάσχει η Νίνα Κασιμάτη, δεν ξέρουμε. Μένει μέχρι να φύγει, λέει το ρεπορτάζ. Ούτε ο Φάμελος, ο οποίος δεν θα μείνει για καιρό στο κόμμα. Γενικά η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το κακό στο χειρότερο. Και δεν μπορεί να φταίει μόνο να φταίει εντός εισαγωγικών, βεβαίως. Δεν μπορεί μόνο ο Αλέξης Τσίπρας να είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ενώ ακόμα και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Ένα κόμμα δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται, ακόμα και από έναν πρώην αρχηγό του και πρώην πρωθυπουργό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί το λέω? Γιατί όταν ετεροκαθορίζονται και τα κόμματα της αριστεράς από κάτι που είναι έξω πια, από το ίδιο το κόμμα, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει διαφορά από το να καθορίζει ένα κόμμα και την πορεία του ένας Σαμαράς, ένας Καραμανλής, ένας Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να δημιουργούνται παντού γέννη και ηγεμονίες και ηγεμονικές ομάδες. Αυτό είναι που ξεγυμνώνει τα πράγματα και αυτό είναι που στεναχωρεί, γιατί αν ρωτήσετε ψηφοφόρους έξω ή ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν και δεν ξέρουν πού να το ρίξουν και δεν θέλουν να ψηφίσουν ούτε δεξιά ούτε Πασόκ, θα σου πούνε ότι είναι στεναχωρημένοι με το επίπεδο και με αυτό το πράγμα το οποίο επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό. Και είναι και λίγο, είναι σαν να υπάρχει και μία έτσι τάση εκδίκησης από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα. Είναι και αυτό. Βλέπω εδώ και διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. 92 ετών. Νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα τις τελευταίες ημέρες.
μία κυρία καθόλα, μία ηθοποιός και άνθρωπος πρότυπο, μία ανεξάρτητη γυναίκα με πολύ ωραίο λόγο που έμεινε ενεργή και στο θέατρο και στην τηλεόραση και όπου αλλού ήθελε, μέχρι τα βαθιά γεράματά της, που καθόλου γεράματα δεν ήταν, έτσι, γιατί μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έφυγε όρθια. Και εντάξει, είναι στενάχωρο. Θα μου πεις, είσαι μια πολύ γεμάτη ζωή, έχει αφήσει πίσω υπέροχες ταινίες. Είναι τρομερό το πόσο ακόμα και τα νέα παιδιά που είναι πιτσιρίκια βλέπουν το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και γελάνε, ας πούμε, ή περνάνε καλά. Ήταν πάνω απ' όλα μια πολύ φινετσάτη γυναίκα, εξαιρετικά μορφωμένη, έτσι, εξαιρετικά δραστήρια. Και ναι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα, καλό της ταξίδι. Εγώ θα βλέπω την Ιταλίδα από την Κυψέλη σχεδόν. Κάθε, όποτε παίζει.

Λοιπόν, η Μάρο Κοντού έχει παίξει σε άπειρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έζησε την δεκαετία του 60 και τη χρυσή της εποχή. Μία ταινία με τον Γιώργο Κωνσταντίνο, ο οποίος έμεινε μόνος του τώρα πια. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν ο άνθρωπος που έγραψε και σκηνοθέτησε Η Δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα. Τέλος πάντων, μια πρωτοποριακή ταινία για την εποχή, έτσι. Ατάκα την οποία τη λένε όλοι ακόμα, είναι το σκασμός Αντωνάκη μου. Έτσι. Λοιπόν, ήταν πρωτοποριακή εκείνη η ταινία για την εποχή, γιατί έδειχναν την πατριαρχία προτού η λέξη αποκτήσει το νόημα που έχει σήμερα, την αντίσταση μιας γυναίκας και το πώς μια γυναίκα μπορεί να βρεθεί ένα έρμεο της εποχής. Ήταν μια πολύ γενναία απόφαση να γυριστεί αυτή η ταινία και να γίνει. Όπως και το «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», κωμωδία, αλλά τόσο επιδραστική. Το «Αλίμονο στους νέους» με τον Δημήτρη Χόρν, επίσης εξαιρετική ταινία. Γενικώς 70 χρόνια καριέρας, παιδιά, είναι αυτά. Η Μάρο Κοντού σπούδασε χορό πρώτα, μετά στο Εθνικό Θέατρο. Ξεκίνησε να παίζει στο θέατρο, στο χορό των τραγωδιών, σε κομμάτι του χορού, στις ανεβάσματα τραγωδίας. Και είχε μία έμφυτη φινέτσα, μία έμφυτη νεανικότητα, μία αρχοντιά, μία κομψότητα η οποία δεν υπάρχει και στο λόγο και στην κίνηση και στην εκφραστικότητα και σε όλα. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Όλοι θα πάμε κάποτε, τουλάχιστον μακάρι να μας αξίωνε ο Θεός να πηγαίναμε όχι μόνο σε αυτήν την ηλικία, αλλά και με τόσο πλούσια προσφορά πίσω μας.

Φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά στο τι έχουμε να κάνουμε σήμερα σε αυτή την έρμητη πόλη. Α, έχει μουσική βραδιά στην Τρίπολη με τον Μπάμπι Τσέρτο στις 9. Γλέντι κανονικό, ρεμπέτικα και όχι μόνο. Στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, εδώ στην Τρίπολη, συμμετέχει ο Νίκος Καραγιάννης και η Νόρα Ζαχαρία. Η Ζαχαριά, συγγνώμη, Ζαχαρία. Εντάξει, καλά το είπα. Η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη. Ένα γλέντι στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει που γίνονται γλέντια στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Είναι μια πλατεία έτσι που γι' αυτό, αν μη τι άλλο, χρησιμεύει, να το πω, θα το πω χρησιμεύει. Τώρα μεγάλη, τι άλλο, όχι σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, εκτός αν είστε στο Άστρος και θέλετε να συμμετέχετε στην εθελοντική αιμοδοσία, έχει ξεκινήσει από τις 9, θα κρατήσει μέχρι τη 1:30, στο τμήμα αιμοδοσίας του Κέντρου Υγείας Άστρους, και αυτό το καλοκαίρι να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει. Όπως ξέρετε, το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλύτερες, οπότε συμμετέχουμε όσοι μπορούμε, έτσι, όσοι μπορούμε. Τώρα προσπαθώ να δω κάτι. Όχι, εντάξει, τίποτα, όχι, γι' αυτό σας το είπα. Εντάξει, και να τελειώσουμε αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Δούρου, θα είμαι υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν φταίει ο Τσίπρας για την περιδίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρένα, μην τα λες έτσι τώρα. Μόνος του κανείς δεν μπορεί. Ρένα, με τον Πολάκη δεν τα έχετε βρει. Γενικώς, όποιος πάρει το κόμμα θα φύγει με το κόμμα μόνος του. Δηλαδή, θα είναι αρχηγόπουλο μόνος του και θα λέει: εγώ είμαι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχει ένα ωραιότατο 1,2%. Δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα. Και να σας πω γιατί δεν θα ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την ανανέωση, πήρε τα πάντα και του άφησε πίσω οτιδήποτε είχε μείνει και είχε αφήσει ήδη ο κόσμος πίσω. Γι' αυτό. Κατά τα λοιπά, όχι, δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας μόνο για την περιδίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Φάνηκε η κατάσταση από τότε που παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Όλοι ήθελαν το κόμμα για τον εαυτό τους, όπως γίνεται συνήθως. Κουβέντα στην κουβέντα, συζήτηση. Έγινε αυτό που έγινε, δεν πειράζει. Δεν είναι όλα ήλιος, είναι και χαλάζι, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται το πρώτο δελτίο της ημέρας. Έρχεται σύνδεση με το Real FM. Έρχεται η εκπομπή του Γιώργου Ηλιόπουλου, εσείς απ' έξω. Έρχεται η εκπομπή της Μένιας Λίλη και του Χρήστου Καρνέζη, η αθλητική μας εκπομπή. Και τι δεν έρχεται, μια ωραία μέρα να έρθει, να φοράτε ζώνες, κράνη, να προσέχετε στο δρόμο. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο και από μένα. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών το ραντεβού Γορτίνιων, Αρκάδων και Ηλίων για το σοβαρό οδικό πρόβλημα με την Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι 85χρονος Λουόμενος από την ελεύθερη παραλία Χερονήσι Αγίου Ανδρέα. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την κατασκευή της παράκαψης λαγκαδίων και την άμεση αντιμετώπιση του επικίνδυνου οδικού δικτύου της Γορτινίας κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Το πράσινο φως για

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Την πρώτη της προπόνηση έκανε η δεύτερη ομάδα του Αστέρα Άκτορ το βράδυ της Τρίτης με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις κατευθύνσεις. Ο Πανθυριατικός υπέγραψε τον 26χρονο φόρ Δημήτρη Μαλτέζο και συνεχίζει την ενίσχυσή του για να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Τρίτη Εθνική. Υπεγράφει η σύμβαση για την τοποθέτηση νέου χλωτάπητα στο γήπεδο της Μελιγούς, ένα έργο το κόστος του οποίου θα φτάσει στις 300.000 ευρώ.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
5: Ούτε εγώ θα πάω.
6: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
0: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
16: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικής.

0: Γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Υψηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Πολάνη.
0: Παρακαλώ.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τι βλέπεις.
1: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισίας. Έχω κλείσει, έφυγα 8.30, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
1: Έλα,
2: είναι και 10.
1: Το κατάφερες.
2: Εντάξει, 1:40.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
2: Όνειρο. Και, μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίση.
1: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
1: Λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναν αριθμούς για τον Τζόκερ. Έχεις να του δώσεις του Διονύση?
2: Αν είχα Διονύση. Να ξέρεις ότι είμαι μεγάλη τέτοια. Παίζω, δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα τέτοια θέματα. Το τζόγο της τύχης, αλλά όχι, δεν έχω να σου δώσω. Του είχα παίξει. Βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση το πρωί, δηλαδή στις 8.30. Βέβαια, αποτέρασε ο Σαβρανίδης, αλλά ο Σαβρανίδης είναι και αυτό το. Είναι και γκαστόνε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν πήγαινε τίποτα, ακίνητος. Έσβηνε στο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Αφού μιλήσαμε πριν από περίπου μία ώρα και μου λες, είμαι κάτω από την πλατεία της Λιούπολης, δεν μπορώ να βγω στην πλατεία. Αυτό μου λες.
2: Δεν μπορούσα να βγω. Δηλαδή, η εικόνα είναι, άμα θέλουμε μία ώρα, είμαι μία ώρα και 40. Ιούλιο μήνα στις 15, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Σημασία έχει ότι ταλαιπωρήθηκες μόνο αυτό. Μα κάτι να μπορούσε. Όχι μόνο εσύ,
2: εγώ
1: και οι υπόλοιποι.
2: Πολύ, πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμος. Αλλά ξέρεις πως ξεκινάνε ωραία το πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε λίγο καλώς ερχόταν το πραγμάτων θα είμαι εκεί. Μάλιστα δυνατά σου,
1: Εντάξει. Μην ανησυχείς. Εσύ με λιγότερο άγχος. Με λιγότερο άγχος. Εντάξει.
2: Γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες ο καθένας μας. Γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες.
1: Θα φτάνει η στιγμή που εγώ θα σου ζητούσα δημόσια να έχεις λιγότερο άγχος. Αυτό δεν μπορούσα να το περιμένω. Να που συνέβη κι αυτό. Λοιπόν, Ρίτσα μου, σε περιμένω. Σε περιμένω. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Και μου επισυνάπτει εδώ η φίλη μου η Νούλη. Καλημέρα, Νούλη. Μια τοποθέτηση για το με το ερώτημα κράτος ισχύος ή κράτος δικαίου. Νούλη μου, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ μπορώ να την αποδώσω μόνο στην θερινή Ραστόνη. Αν και είπαμε, οι συνθήκες δείχνουν ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Κάποιοι που βρίσκονται σε διακοπές, μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν το αποδίδω στο καλοκαίρι. Το αποδίδω σε αυτό που επιμένω να χαρακτηρίζω ως δηλητηριασμένα μυαλά. Τι συμψηφισμός είναι αυτός ανάμεσα στο περιστατικό του Άργους με τους δύο τύπους αυτούς οι οποίοι φοράγανε στολή και ισχυρίζονται ότι έριξαν 21-23 βολές στον αέρα οι οποίες καρφώθηκαν όλες στον τοίχο και τραυμάτισαν αυτό το 20χρονο παιδί. Κανείς δεν ξέρω, εκτός από τους φαντάζομαι τους οικείους τους ή τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, δεν βλέπω κάποιον να έχει τη διάθεση να τους υπερασπιστεί. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και αν το κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Βεβαίως και αυτοί έχουν τεκμήριο αθωότητας. Αλλά τι συμψηφισμός είναι αυτός? Συμψηφίζουμε τι? Αυτούς τους δύο με κάτι άλλους? Και συζητάμε αν θα υπερασπιστούμε ποιους? Υπάρχει το κράτος. Εδώ έχουμε υποτίθεται μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία αναλαμβάνει τι ακριβώς? Να τηρεί τους νόμους για όλους. Αν θεωρείς εσύ, Νούλη μου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αστυνομία και θεωρείς ότι το πείραμα θα πιάσει, γιατί δεν πας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα που δεν είναι για αστυνομία, να το ζεις, να το ευχαριστηθείς, γιατί πρέπει να το υποστούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας, προκλητικότητας, απόπειρας όχι απόπειρας, και διάπραξη εγκλημάτων. Εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον εδώ που εργάζομαι χρόνια πια στο Real Media Group, δεν έχω ούτε μία περίπτωση που να μην έχουμε πει ακριβώς την αλήθεια. Σεβόμενοι πάντα το τεκμήριο αθωότητας. Ούτε μία περίπτωση. Και το κλείνω εδώ γιατί θέλω να πάω τώρα στα υπόλοιπα. Είστε μερικοί συντονισμένοι στο μύθο του σύγχρονου επαναστάτη Ποπολάρου. Θυμάστε την ταινία με τον Μπρέκα. Θεωρείτε ότι βλέπετε, ζείτε αυτούς τους επαναστάτες Ποπολάρους, εκεί ένας από αυτούς, ο Πρέκας δηλαδή, πώς τον λέγανε να δεις, ο Ζέπος Πεμπονάρης, στα κείμενα του Ξενόπουλου, τα οποία τα είχε μεταφέρει το 1981 ο Δαλιανίδης στην κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε ρομαντικές σκηνές, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στην τοξικότητα, στα συμπλέγματα, στην εγκληματική δράση. Τίποτα ρομαντικό δεν υπάρχει όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια στην πυλωτή μιας πολυκατοικίας. Και δεν υπάρχει επαναστατική δράση, διότι μόνο επαναστατική ανοησία υπάρχει. Διότι αν στον πρώτο μένουν οι δεξιοί του 41% που κάποιοι θεωρούν ότι ακόμα και αν έχεις ψηφίσει ένα κόμμα με το οποίο εσύ διαφωνείς, δικαίωμά σου αν διαφωνείς, είναι δικαιολογημένη η βία απέναντί τους. Στο δεύτερο μπορεί να είναι ένας που ψηφίζει άλλο κόμμα. Στον τρίτο μπορεί να είναι ένας αλληλέγγυος. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να πηγαίνεις και να καταστρέψεις επιχειρήσεις και να μην σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα εάν οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στο Ταμείο Ανεργίας ή αν κάποιος μπορεί και να κινδύνευσε κιόλας. Πού είναι ο ρομαντισμός αυτό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική? Πολιτική δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι το δηλητηρίο της τοξικότητας. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι μετά θα δώσουν άλοθη στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, γιατί εκεί βλέπουν συγκεκριμένες ψήφους. Αλλά δεν μπορεί μονίμως εμείς να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν θα απευθυνθώ με τον όρο, παιδιά, σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι ύποπτοι. Περιμένω να αποφανθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να πω. Δεν κάνω κανένα αξιολογικό σχόλιο για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Αλλά θα περιμένω την κρίση δικαιοσύνης. Εφόσον αποφανθεί η δικαιοσύνη ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση της Μαρφίν έχουν ευθύνη, εκεί θα κάνω τις κρίσεις μου. Αλλά μέχρι τότε περιμένω μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο που έχει τοποθετηθεί εκεί για το έγκλημα της Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς και το βρέφος, αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο είναι κανονικοί κατά την άποψή σου, Νούλη μου? Άνω τελεία εδώ και θα επανέλθω στο θέμα, περιμένω και τα σχόλιά σας. Θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί χθες είχαμε Μουντιάλ και είχαμε μια παιχνιδάρα, είχαμε τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία και τελικώς να περνάνε οι Ισπανοί. Δημήτρη Σταυρακάκης, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα. Δικαιότατα η Ισπανία προκρίθηκε στο τελικό της κερδίσης του παγκόσμιου.
1: Ποιος, πώς, τι είπες, ποιος?
3: Δικαιότατα,
1: ναι, ναι.
3: Το Ντάλλας 2-0 κέρδισε την Γαλλία, κακή Γαλλία, αγνώριστη. Όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση μετά το 2010 και στη Νότια Αφρική που το είχαν σηκώσει. Οι τρικολόρες
1: τους έχουν κερδίσει ξανά οι Ισπανοί, έτσι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ενώ και σε άλλες διοργανώσεις πρόσφατα σχετικά του Γάλλου.
3: Οι Ισπανοί, θα σου πω σε λίγο, έχουν ένα 3-0 απέναντι.
1: 3-0.
3: Τώρα, χθες το βράδυ στο 22, ο Γιορθάμπαλ με πέναλτι, μια ανόητη παράβαση του Τινιέ πάνω στο Γιαμάλ. Ένα τεχνικό, ένα πέναλτι ούτε ένα τέχνη δεν το έκανε. Δικαιότητα το πέναλτι σωστό, έκανε το 1-0 και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58. 2-0 η Ισπανία, απλά και ωραία. Απέναντι, ξαναλέω, σε μια Γαλλία που ήταν κατώτερη των περιστάσεων, κανένα άσο τη δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητή τη Ισπανία, ήταν πολύ καλά διαβασμένο απέναντι στο Τιέντεσαν, που δεν κατάφερε να διορθώσει όταν είδε. Μετά το γκολ, το 1-0, τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του. Και έβγαλε μια ουσία η Ισπανία στο παιχνίδι της και δίκαια πάει στον τελικό. Η Γαλλία στο μικρό τελικό για την τρίτη, τέταρτη θέση. Ακίνδυνη επιθετικά ήταν η Γαλλία, αλλά στην άμυνα δεν δικαιολόγησε το τίτλο αυτό που περιμέναμε εμείς, επειδή είχε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα, που θεωρεί το φαβορί απέναντι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Που ήταν σύγχρεμη, συνοχή σε όλες τις.
1: Τι πιστεύεις ότι έπαθε η Γαλλία και βραχυκύκλωσε, Δημήτρη, απέναντι στην Ισπανία?
3: Βραχυκύκλωσε απέναντι στο πολύ καλό παιχνίδι Ρόδρυ, Γιαμάλ, το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τα του, ότι έτρεχαν πάρα πολύ και μάρκαραν πρώτοι οι Ισπανοί. και αυτό τους μπλόκαρε. Μπήκαν μέσα, πιστεύω ότι μπήκαν μέσα με το γεγονός ότι ναι, θα το πάρουμε, ότι εμείς μέχρι τώρα πάμε, είμαστε έτσι. Να το πάρουμε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα.
4: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Ναι, ήμουν καταρχάς έφτασα.
1: Να ξέρεις ότι ο Σταυρακάκης είχε έναν ενδιασμό αν θα βγει, γιατί δεν ήξερα αν θα έχεις έρθει στο ραδιοθάλαμο.
4: Και πολύ σωστά το σκέφτηκε.
1: Όμως το λέω αν το ξέρεις.
4: Το αναγνωρίζω και θα αναγνωριστείς.
3: Πολύ ωραία.
4: Κατάλαβες, αγόρι μου. Και τα δύο δηλαδή μαζί θα σε θυμηθώ που λένε ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία ότι θα τα καταφέρει.
1: Εσείς που υποστήριζατε τη Γαλλία.
4: Εμείς.
3: Με πίκρανε η Γαλλία μας.
4: Και εμένα.
1: Κι άλλος πικραμένος. Και ο Σταυρακάκης πικραμένος.
4: Ναι, με πίκρανε. Με πίκρανε. Ναι. Και θεωρούσα χτες λόγω της ημέρας που λένε, επειδή ήταν και η μεγάλη τους γιορτή, η ημέρα της ανεξαρτησίας, ότι θα πήγαινε το πράγμα. Δεν πήγε.
3: Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε από αγωνιστική πλευρά.
4: Καλά, εσύ το βλέπεις διαφορετικά από ό,τι το βλέπω εγώ.
3: Οι Ισπανοί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε κάθε παίκτη της Γαλλίας. Τώρα, αυτό που μου είπε ο Γιώργος, ότι έκαναν ένα 3-3 σε αγώνες τετράδας, όπου τους πετυχαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι Ήβηρες τους πατάνε κάτω. 2024, η Φούρια Ρόχα επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και παίρνει την πρόκληση για το τελικό Euro, όπου θα νικάει η Εθνική την Αγγλία και καταστά την Κούπα. Το 2025 οι δύο ομάδες ανταμώνουν για τους 4 του Nation League. Οι Ήβηρες κερδίζουν 5-4 τους Γάλλους, το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78 και περνούν στο τελικό όπου χάνουν από την Πορτογαλία. Και χθες το βράδυ στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχασαν με 2-0 οι Γάλλοι από τους Ισπανούς. Πρέπει να σου πω πως είπαμε ότι είναι το δεύτερο τελικός ιστορίας για το παγκόσμιο κύπελλο για την Ισπανία. Έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κουπά μετά το 2000.
4: Εσύ τι βλέπεις, it's coming home ή όχι?
3: Όχι, δεν βλέπω τίποτα.
4: Δεν βλέπεις coming home γιατί το περιμένω πώς και πώς εκεί. Να ποντάρω εκεί τουλάχιστον.
1: Αν δεν βλέπεις τίποτα, άλλαξε θέση.
4: Έλα,
1: μου σημαίνει και εμένα στον κινηματογράφο με τους πιο ψηλούς.
4: Τι βλέπεις δηλαδή, δεν βλέπεις.
3: Όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα στατιστικό που είναι όλα τα λεφτά. Η Ισπανία έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και τη διοργάνωση στην Νοτιοαφρική, στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί η κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε, στο ευρωπαϊκό του 2008, είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
4: Πού το πας δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός, δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός. Οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει οι αριθμοί, αγόρι μου.
1: Σταυρακικά το πάει.
3: Η κυρία Μπιζόγλια και έρθει ποτστάτη. Εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
4: Είναι μία ώρα και 45 στα αυτοκίνητα, τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου.
3: Να πάρει το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
4: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλή ιδέα.
3: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια, είχε συμβεί
1: αυτή,
3: το
1: 8. Ποιοι αυτοί, τύπος, λίγο επιθετικός μου ακούγεται με τους
4: Ισπανοί. Ισπανοί, εκείνοι.
1: Λέει, αυτοί,
4: η Φούρια Ρόχας είπε, η Φούρια Ρόχας είπε. Ναι.
3: Το 2008 στο ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
1: Ένα σημαδάκι. Τώρα, δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ ήδη το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
3: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι τα
4: φόρτα. Το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
3: Λοιπόν,
1: όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
3: Θεός είναι η θυσία του και μην τον μπλέκετε την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές, είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει σαν στόχο.
1: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
3: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
1: Okay.
3: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
1: Ναι.
3: Με ένα Μέση που, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Mm-hmm.
3: Η οποία κουτσά στραβά περνάει. Είδε πόσο δύσκολα πέρασε κάποιε ομάδε για να φτάσει στον ημιτελικό. Που άλλε φορέ παίζουν με βάση το Μέση, άλλε φορέ και διπλώνουν το ταλέντο τους οι υπόλοιποι παίκτες που έχει και καταφέρνει και περνάει. Τώρα, τι θα γίνει απόψε, εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Τι θα ήθελα.
4: Ναι, παιδάκι μου, πες κάτι όμως, γιατί μας το δίνεις με το σταγόνο. Τι θα ήθελες, καρδούλα μου, για πες, μας έχεις. Για πες.
3: Επειδή την Κυριακή το βράδυ θα είναι ένας...
4: Που θα σηκώσει την κούπα, ναι.
3: Και όλοι οι άλλοι θα κλαίνε. θα ήθελα να το πάρουν οι Άγγλοι.
4: Είπαμε, it's coming home, αυτό λέμε τόση ώρα.
3: Να περάσουν απόψε και να το πάρουν οι Άγγλοι.
4: Αυτό λέμε, αυτό είπαμε κι εμείς προηγουμένως.
3: Θα το δούμε, 10 η ώρα είναι, έρθε ένα να το δούμε τι θα γίνει.
4: Σημασία έχει ότι είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Ότι είναι ο αγώνας 10 η ώρα και δεν είναι κάτι 7, κάτι αυτά που μας βγάλατε την ψυχή. Αυτό έχει σημασία, το πρώτο δηλαδή θετικό.
3: Εσένα σε πειράζονται 7. Εμένα με πειράζουν το 2 και τον 4 τα παιχνίδια.
4: Τελειώσαν αυτά, τελειώσαν.
5: Και εμένα με πειράζει που λείπει η Ιταλία από το Μουντιάλ.
3: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη διοργάνωση λείπει η πολύ μεγάλη Ιταλία.
4: Έχεις πολύ δίκιο. Και είχα πάρει την μπλούζα. Πήρα την μπλούζα της Ιταλίας, τη φοράω μόνο. Δεν έχω τι να την κάνω. Τη φοράω. Την κανονική μπλούζα του Μουντιάλ της Ιταλίας τη φοράω. Γιατί δεν
5: αυτό
4: είχα την ελληνική.
5: Φαντάζεσαι,
4: τη φοράω, αλλά χωρίς. Τη φοράω. Κυκλοφορώ κιόλα.
5: Την πιζόγλη με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Τη φοράω. Τα φοράω αυτά.
3: Λοιπόν, ερωτηματικά. Το μεγάλο είναι τελετή λήξης απονομή. Ο Ινφαντίνο θα την κάνει μαζί με τον Τραμπ. Ένα αυτό. Δεύτερον,
5: μετά μπορεί ο Τραμπ να το βάλει στον Νάτο, εσύ.
4: Αφού έχουν δουλειά,
5: βοηθώ του Ρούτε.
3: Καθίστε, ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Επειδή και αν είναι Ισπανία αντί για το ζευγάρι, από ό,τι ξέρω, ούτε με τους Ισπανούς θα έχει καλά, ούτε με τους Άγγλους.
4: Με τους Ισπανούς καθόλου. Με τους Άγγλους κάτι. Κάτι γίνεται.
3: Ο Φελίπε χθες το είδε στα.
4: Είδαμε και τα βίντεο.
3: Ναι, ναι. Το είδες, αυτά τα βλέπεις.
4: Με τις κόρες τους μαζί, με τη Λετίθια. Συνάδελφο, παλιά συνάδελφο είναι αυτή, Δημητρή.
5: Πήγε ο Κάρολος και τον γλύκανε τον Τραμπ για την Αγγλία. Τον γλύκανε.
3: Η κυρία που είναι παλιά συνάδελφο, κατά τύχη, εγώ την έχω προλάβει σε μεγάλα γεγονότα και την έχω δει από κοντά.
5: Άλλη μια ιστορία. Αυτό είναι τη Σαβρακάκη.
3: Η κυρία Ρίτσα.
5: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
5: Μην αρχίσουμε τις ιστορίες τώρα, για να μας πεις λίγο πώς πώς το λένε, πώς πήραν τον Πελοποννησιακό πόλεμο Σπαρτιάτες. Δεν χρειάζεται
3: λοιπόν, να τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν θα πάνε, ποιος θα πάει. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι εκεί. Αν περάσει η Αγγλία. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν τον βλέπω. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
5: Ο Βασιλιάς μην πάει εκεί πέρα.
3: Εκεί δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορεί. Είναι αρχηγός κράτους. Τι θα κάνει.
5: Μια χαρά τα πήγε με τον Τραμπ πάντως όταν το συνάντησε. Μια χαρά τον γλύκανε απέναντι στην Αγγλία.
3: Είναι ένα πρωτόκολλο. Που δεν μπορεί να του πηγαίνει πιο κάτω. Του πρωθυπουργού μπορεί να του πει.
5: Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη.
4: Ήταν μία ώρα 45, Δημήτρη.
5: Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη. Εσύ μιλάς 14 λεπτά όμως.
4: Λοιπόν.
3: Εύκολα θα πήγαινες μέχρι τον Άφλιο και θα πίνεις τώρα καφέ.
4: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην κανονικότητά μας δηλαδή.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουκλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αφρικανό

0: είχαν φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.
0: Αυτοί είχαν φυλαχτό.

0: Να πούμε καλό ταξίδι στη Μαροκοντού, έτσι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Ναι, μια σπουδαία ηθοποιός σε όλα της, δηλαδή και πολύ θέατρο, τουλάχιστον 90 παραστάσεις, σπουδαίες παραστάσεις.
1: Σπουδαίες, αλλά εγώ εσύ την έχω στο μυαλό μου ως Ελένη Κουκοβίκου, Ελενίτσα Κουκοβίκου, η Ελενίτσα, ως την Ιταλίδα από την Κυψέλη.
0: Τσιριμπιμ, τσιριμπομ.
1: Όλες αυτές, αυτή η ρόλη, η εξαιρετική.
0: 60 ταινίες, πολλές και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έζησε πάρα πολύ ωραία, η ίδια το έλεγε. Έζησε πάρα πολύ ωραία, ταξίδεψα. Μέχρι το τέλος της ζωής της έβγαινε με τις παρέες της, πήγαινε σε εστιατόρια. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από κάποιο σημείο της ζωής του και μετά κλείστηκε στο σπίτι του. Έζησε καλά. Πραγματικά θα μας λείψει. Η παρουσία της, το όλο αποτύπωμα της στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, σε θυμίζω, studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας ή στην Εύη Βουγιουκλιώτη. Τι έχω πάθει.
1: Λέγε Εύη, ένα όνομα με ιστορία, δεν είναι.
0: Ναι, και το έχω πει τόσες φορές. 2-10-200-8-200 σας περιμένει η Εύη εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο του πολιτικού μας σήμερα.
1: Βεβαίως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, έχει αναλάβει να ξέρει το φάκελο των εσωτερικών υποθέσεων. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χθες είχαμε συνάντηση του κύκλου δημόσιας πολιτικής και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή μαζί με πολύ αξιόλογους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχήμα αντανακλά και αυτό που ονομάζουμε πάγκο του ΠΑΣΟΚ με πολλά άλλα στελέχη και εκτός του κύκλου δημόσιας πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στους φορείς, στις ενώσεις, στην κοινωνία, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτούς τους κύκλους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Είναι πυκνή η αλήθεια, είναι σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τσουνάμι παραιτήσεων. Σήμερα έχουμε και τη διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα με όσους μείνουν πίσω. Εχμηρές δηλώσεις διεκδικούν την ηγεσία πλέον ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας. Θα ζητήσουμε το σχόλιο σας.
2: Ναι, εγώ θέλω να αρκεστώ στο να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η αξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων στον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ ένα πάνδημο αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει ότι αυτό το αίτημα δεν μπορεί κάποιος άλλος να το υπηρετήσει καλύτερα, αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, με στιβαρότητα, με διαχρονικότητα και με συγκρότηση από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα. Αναδύρυτη των δημοκρατικών δυνάμεων, ως ιεραρχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράδοσης.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση και επειδή ρώτησε τον κύριο Φαραντούρη για το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω στο real.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου. Πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτοποιήθηκε η Μυρτό Κοροβέση. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατατάσσεται ως τέταρτη δύναμη.
1: Τέταρτη δύναμη.
0: Ορκίστηκε λοιπόν η κυρία Κοροβέση και ανεξαρτοποιήθηκε. Κλείνω παρένθεση.
2: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Τι εννοείται, για ποιο θέμα?
2: Για αυτό που συζητάμε ακριβώς, ναι. Δηλαδή τις παραιτήσεις, τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Η ανεξάρτητη πλέον είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ.
2: Όπως το λέτε είναι.
1: Ναι.
2: Μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και γενικότερα η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αποδέχομαι αυτό που λένε ορισμένοι, η αντιπολίτευση θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Η αντιπολίτευση θα γίνει εκτός κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση.
1: Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αυτό κύριε Φαραντούρη, γιατί αυτό λέει από το λαό για το λαό. Δηλαδή, ότι ξεκινάει από το λαό για το λαό.
2: Έχω ακούσει διάφορα στελέχη του νέου κόμματος να το λένε. Και θέλω να θυμίσω ότι εάν υπάρχει ένα πεδίο για τη δημοκρατία, για τη διακυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, είναι το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο κατατίθενται οι νομοθετικές προτάσεις, οι τροπολογίες, γίνεται η αντιπολίτευση. Στο κοινοβούλιο σέρνεται ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί υπάρχει ακρίβεια μετά από πρόσκληση, πρόταση, αίτηση, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κοινοβούλιο συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Στο κοινοβούλιο περνάνε βράδυ και με ομίχλη, όταν περνάνε βράδυ και με ομίχλη, νομοθετικές προτάσεις που πρέπει κάποιος εκεί να είναι να τις σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, δεν μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός, δεν μας ενδιαφέρουν οι βουλευτές, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητές τους. Εμείς είμαστε εκτός κοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαξιώνει την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε εσείς το γεγονός ότι κάποιοι παραιτήθηκαν και κάποιοι όχι και από το βουλευτικό αξίωμα? Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ και από το βουλευτικό τους αξίωμα για να πάνε στην Ελλάς, περιμένοντας, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμοι για να πάνε στην Ελλάς, και κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι παραιτούνται, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρούν, ανοίγουν την πόρτα, αλλά δεν παραιτούνται από βουλευτές.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είδους σταθμίσεις ή τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει. Ειλικρινά σας το λέω. Ούτε μπορώ να ασχοληθώ, ούτε μπορώ να σκαλίσω στα άδυτα των συνεννοήσεων ή των σταθμίσεων ή των προσδοκιών κάποιων ανθρώπων, με τους οποίους άλλωστε κάποιους από αυτούς συνυπήρξαμε και τους εκτιμώ και βαθύτατα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό απαξιώνει, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, τον χώρο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα όμως στο χαρτοφυλάκιό σας ως προς το ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να ρωτήσω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μας αφήνει κάτι και τι είναι αυτό που μας αφήνει, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις των Τούρκων. Να βάλω εδώ όμως, ανοίγω και εδώ παρένθεση το ερώτημα, γιατί θέλω και αυτό να το συνυπολογίσετε στην απάντησή σας. Εκπροσωπείτε ένα χώρο, ένα κόμμα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μία έχει το βήθησα το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου και την κρίση της ΜΙΚ που ήταν πρωθυπουργός του Παπανδρέου το 1976 και το 1987. Έχει όμως και τα ίμια, έχει και την απόφαση το 2001 να μην συμμετέχουμε στο πρόγραμμα για τα F-35 και για το Eurofighter. Θέλω να πω όλα αυτά, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα κυβέρνηση, έχοντας όλα αυτά στην κληρονομιά του, πώς τα χειριζόταν τους Τούρκους και τα ζητήματα που μας βάζουν?
2: Καταρχάς βρίσκομαι στις Βρυξέλλες γιατί ακριβώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου. Δηλαδή έχουμε συνεδρίαση και σε 10 λεπτά μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη θα επανέλθω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητούμε θέματα τέτοια, ασφάλειας, άμυνας, σχέσεων με τρίτες χώρες. Αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κοιτάξτε. Απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κλιμακούμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επισφραγίστηκε από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ερντογάν έσπευσε με ύμνους, δεν είναι μόνο η προσωπική σχέση και χημεία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Τουρκία, δεν είναι μόνο οι κινητήρες F-110 που
1: για τα καν,
2: η Τουρκία,
1: ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η συζήτηση για τα F-35 που έχει προφανώς ανοίξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι μόνο τα δύο στρατηγεία που τσίμπησε η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και ένα στα Άδανα για τον έλεγχο όλης της Μεσογείου.
0: Συμφωνήθηκε να γίνουν αυτά.
2: Όσοι γνωρίζουμε, όσοι ξέρουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι έχουν κλειδώσει τα δύο στρατηγεία στην Άγκυρα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω, πάνω από όλα αυτά, είναι ότι η Τουρκία πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κομπάζει, εμφανίζεται, θέλει να παίξει το χαρτί της σταθερότητας, της αποτρεπτικής δύναμης, του θεμελίου λίθου στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια και άμυνα.
1: Γιατί είναι διχασμένη η Ευρώπη γι' αυτό, εξαιτία του διχασμού στην Ευρώπη, βρήκε χώρο δηλαδή αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι όμως και κάτι άλλο. Η σταδιακή απόσυρση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βλέπουν προς Ανατολάς, Μέση Ανατολή και κυρίως Ασία, και η Τουρκία έρχεται με φόρα, προσδοκώντας να καταλάβει αυτό το κενό. Γι' αυτό λοιπόν και στους κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες από όπου σας μιλάω, ακούτε συχνά να μιλάνε για ένα μικρό ΝΑΤΟ που θα υποκαταστήσει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως η Νορβηγία, η Βρετανία και η Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα μικρό ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μιας αναθεωρητικής δύναμης αστάθειας, παράγοντα αστάθειας, αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο, όπως είναι η Τουρκία, πρώτον. Δεύτερον, πώς εξουδετερώνεις αυτού του είδους την προέλαση της Τουρκίας, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς? Με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι η απάντηση. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, υπάρχει μια ρήτρα, ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009, Η ρήτρα αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Το άρθρο 42, παράγραφο 7. Τι λέει αυτό? Εάν απειληθεί οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλε οι υπόλοιπε χώρε υποχρεούνται να τη συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.
1: Το είδαμε στην περίπτωση τη Κύπρου, αλλά δεν πήγε καμία.
2: Προσέξτε. Δεν το είδαμε να ενεργοποιείται τυπικά. Έσπευσαν κάποιε χώρε και για του δικού του λόγου. Οικειοθελώ, θα έλεγα εγώ, και καλώ έπραξαν. Το Πασόκ καλωσόρισε την δύναμη πυρό που έφτασε στην Κύπρο και από την Ελλάδα.
0: Με πρωτοβουλία τη Αθήνα όμω. Αυτό να μην το αμφισβητούμε, έτσι δεν είναι? Με πρωτοβουλία τη Αθήνα.
2: Όχι ακριβώ τη Λευκοσία, αλλά επαναλαμβάνω, μην μείνουμε σε αυτά. Καλοδεχούμενη ήταν η δύναμη πυρό που έφτασε. Γιατί υπήρχαν και δυνάμει από την αντιπολίτευση που δεν την καλωσόρισαν. Εμεί την καλωσορίσαμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία τον Απρίλιο στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο, όπου εκεί η Κομισιόν αναφέρθηκε και η πρόεδρός της στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ως τη ρήτρα που διασφαλίζει και θωρακίζει την ακεραιότητα και την εδαφική κυριότητα και την εθνική κυριότητα των κρατών μελών, στη συνέχεια δεν πήραμε την πάσα έτσι ώστε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε το Πασόκ. Κατέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επήγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Με απλά ελληνικά, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι προστατεύεται όλα τα κράτη-μέλη με αμοιβαία συνδρομή. Δεν υπάρχει όμως το blueprint, ο κατάλογος, δεν υπάρχει το εγχειρίδιο, δεν υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο βήμα προς βήμα. Τι κάνει σε περίπτωση που σου απειληθεί ένα νησί? Ποιο στρατηγείο ενεργοποιείται, ποιες επιχειρησιακές δυνάμεις εναέριες, θαλάσσιες, ενεργοποιούνται, από ποια κέντρα, ποια είναι τα βήματα. Αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και απαντάω στο ερώτημά σας το αρχικό, τι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα και η εξωτερική μας πολιτική να θέσει ως προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και σε ζητήματα ασφάλειας και σε ζητήματα άμυνας και σε ζητήματα ενεργειακής αυτονομίας και ούτω καθεξής. Ειδικά στα ζητήματα της αμοιβαίας συνδρομής νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εμείς στο Πασόκ στις Βρυξέλλες. Επαναλαμβάνω, κατέθεσα προχθές ερώτηση προς την Κομισιόν και ζητώ τι βήματα έχουν γίνει για την εκπόνηση ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Παροτρύνω το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αθήνα να ακολουθήσουν σε αυτό το μοτίβο και να ζητήσουμε επιτακτικά ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί τα κατά ψέγματα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλινδρομεί, με μια Ανατολική Μεσόγειο που φλέγεται, με ανακατατάξεις διεθνείς στη Μέση Ανατολή και πόλεμο ολούθε. Έχουμε μια προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμική προστασία, η οποία όμως για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Διαφορετικά θα μείνει κενό γράμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη.
0: Συγγνώμη, πριν φύγει, πριν από 15 μέρες, ναι, υπήρξε μια δήλωση, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Νίκος Μπίστης, και επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Ντεμονέρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Πασόκ και ανακοινώσεις. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο κύριος Μπίστης και είχε χαρακτηρίσει μονομερή ενέργεια την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Θέλω λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο αντέδρασε το Πασόκ σε αυτή τη δήλωση του κύριου Μπίστη.
2: Για λόγους προφανείς, και δυστυχώς δεν ήταν μόνο η δήλωση του κυρίου Μπίστη στελέχους της Ελλάς, αλλά ήταν και η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, του πνευματικού ιστρούκτορα κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα του Μανιφέστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης του κόμματος της Ελλάς. Οι δηλώσεις τους ότι πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αυτονόητες πράξεις στο Αιγαίο, όπως η υλοποίηση ενός ενεργειακού project που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μονομερείς ενέργειες από τις οποίες θα πρέπει να απόσχουμε, ήταν νομίζω σοκαριστική.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βρίσκω άλλο επίθετο και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ταυτίζεται με το αφήγημα Ερντογάν ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στο Αιγαίο προτού συμφωνηθεί με τους γείτονες. Μα αν είναι δυνατόν πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα αυτονόητες, κρυστάλλινες, ξεκάθαρες. Προσέξτε, η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ένα γυνάτι. Αναβαθμίζει ενεργειακά την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μειώσει τις ενεργειακές τιμές. Είναι ένα project που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια. Οι εταίροι μας να λένε κάντε το, γιατί δεν το κάνετε. Δεν έχει σχέση ούτε με ΑΟΣ, ούτε με υφαλοκρηπίδες, ούτε με άλλου είδους
1: συζητήσεις. Κύριε Φαραντούρη, να ολοκληρώσουμε.
2: Και όμως, εάν βγαίνουν επίσημα χείλη από επίσημα κόμματα που υποτίθεται ότι έχουν και μία, αν θέλετε, διάθεση να παίξουν ένα ρόλο κάποια στιγμή στα πράγματα με θεσμική παρέμβαση, γιατί σήμερα το κόμμα της Ελλάδας δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Συγκροτήθηκε, θα κληθεί στις εκλογές. Αλλά είναι ανήκουστο να βγαίνουν επίσημα χείλη και να ταυτίζονται με το αφήγημα ουσιαστικά της
1: Γαλλίας. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
3: Real FM.

0: Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Mm. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο. Χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ρίτσα, ήρθε ο αγαπημένος μου ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, τι, καλημέρα Κώστα.
1: Αυτός ο φίλος μας, ναι, ο οποίος στέλνει ωραία μηνύματα με συνδέσμους μέσα. Σαν δικογραφίες είναι τα μηνύματά του. Πάντα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία τα κειμένα του. Πετσοκομμένα, αργυρώνει τα λιβανιστήρια. Τη καθιστωτική τρομοκρατία. Α, λέει.
0: Εντάξει, καλημέρα Κώστα. Και καλημέρα.
1: Μ' αρέσει και συνεχίζει. Ετοιμαστείτε δούλοι, πίκο, δεσποτάδων και κοτσαμπάσιτων να πληρώσετε νερά και αυτό. Και πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος και που ασχολείται. Γεια Κώστα, καλημέρα. Και που γράφει έτσι μακροσκελέστατα μηνύματα. Δεν είπαμε τίποτα για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή του μέσα στο κομμάτι στο αυτοκίνητο. Αυτό το είδαμε χθες. Μας το στείλατε εσείς μήνυμα. Ρεπορτάζ κάνατε εσείς.
1: Ο φίλος ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ο Κώστας, αλλά είναι ασύλληπτο να του σκεφτείς ότι οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition, με κλειστή την πόρτα του πάρκινγκ προφανώς και πέθαναν. Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονοι ασκούμενοι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που του συνέβη και στις οικογένειες. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Λοιπόν,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών το ραντεβού Γορτίνιων, Αρκάδων και Ηλίων για το σοβαρό οδικό πρόβλημα με την Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι 85χρονος Λουόμενος από την ελεύθερη παραλία Χερονήσια Αγίου Ανδρέα. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την κατασκευή της παράκαψης λαγκαδίων και την άμεση αντιμετώπιση του επικίνδυνου οδικού δικτύου της Γορτινίας κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Το πράσινο φως για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης που αφορά στην αποκατάσταση βατότητας του μονοπατιού στη Νέα Μονή Παναγίας Φιλοσόφου, στο Φαράγγι του Λούσιου, έδωσε η Περιφερειακή Επιτροπή. Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εξελέγει Ντίνα Νικολάκου, η οποία σε μήνυμά της τόνισε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον με αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την ομιμότητα και το συμφέρον των πολιτών της Πελοποννήσου. Κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με τις περιφερειακές διευθύνσεις της εγκαινιάζει η ΔΥΠΑ, ενισχύοντας το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και με στόχο το σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Την πρώτη της προπόνηση έκανε η δεύτερη ομάδα του Αστέρα Άκτορ το βράδυ της Τρίτης με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις κατευθύνσεις. Ο Πανθυριατικός υπέγραψε τον 26χρονο φόρ Δημήτρη Μαλτέζο και συνεχίζει την ενίσχυσή του για να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Τρίτη Εθνική. Υπεγράφει η σύμβαση για την τοποθέτηση νέου χλωτάπητα στο γήπεδο της Μελιγούς, ένα έργο το κόστος του οποίου θα φτάσει στις 300.000 ευρώ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

0: ελάχιστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό security, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή, 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στου μήνα τα μισά και ο μήνας έχει 15, για την ακρίβεια 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μας Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού και στο στούντιο μαζί μας Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Βρε καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ναι, για πες μας.
2: Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στις Μάρνης Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου.

0: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της αγαπημένης Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Βελτιώθηκε αρκετά η κατάσταση εκεί, δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βέρνα πλέον δεν έχει κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει τα λεπορία των οδηγών από τη Μικράς Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Α, μάλιστα κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
2: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό, ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
1: Ναι,
2: έχει σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
1: Δεν πειράζει. Πάντως,
2: οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
1: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να ακούμε μόνο τη φωνή μας. Ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
2: Σωστό. Έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Δηλαδή να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, ναι, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος, όπως την Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα ευθυγραμμισμένα για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι, βρίζουμε κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβρισε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σοπαρε μεγάλη.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να φτάσει, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Τον υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί να με χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι. Λέω κι εγώ. Ωραία. Χαιρετάω σαν Πρανίζο Ταβαρίνο και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις, Ρίτσα. Ναι. Και στο μπάσκετ γίνεται.
0: Από συγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, το πάμε τώρα.
0: Ήρθε.
1: Άμα δεν
0: βγει,
1: το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι καλό.
0: Τρίτη φορά δεν έχει.
1: Στις
0: 2 και τρίτη καίγεσαι. Πάμε.
1: Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, για, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Να επιτρέψετε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει στα τεκτενόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς και την Πονέρα. Βεβαίως, όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης, αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παραιτήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει. Όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέμπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πανσταθιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχής όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη και βεβαίως το πρόγραμμά μας όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο πολίτες, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που τους περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνει το μήνυμα?
2: Κύριε Παγάνη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως τους νομεάρχες και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέχον στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, εννοώ, σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταλυτικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δε μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένο τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη την γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς, θα έλεγα. Αλλά πιο
1: τώρα,
2: δεδομένη
1: γη και είδο, τώρα μην το χρεώνετε αυτό στο Μητσοτάκη, γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Με μια διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά, ναι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραπεταμένη την χρονικά σε πλάθος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα δράση των συμμάχων, ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας, αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζει, εξοπλίζεται συνεχώς, θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους κινητήρες.
1: Καλά, και επί των ημερών, του Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, τα F-35 στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλέον στα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
2: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε, η Τουρκία τότε και μετά το 2017, μετά τους S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, θυμίζω ότι τα F-35 με το περίφημο Letter of Request, ήδη από το 2017, η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16 από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακρίβεις.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
2: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδρυτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές και ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε την οργανωτική μας συγκρότηση. Θα έχουμε τα συντονιστικά των ανανομών και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
0: Θα ανακοινωθούν τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι?
2: Νομίζω ναι. Ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείσδυση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς, τουλάχιστον στην κοινωνία.
0: Βλέπετε έχουμε... εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο?
2: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΤ, θα έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στυλιτεύουμε και τα πραγματικά της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις μετρήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
2: Χαίρομαι που το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με το νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά την 13η σύνταξη με το νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων. Πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Ξέξτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος. Λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα. Θα παράξουμε πλούτος. Ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΦ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα. Επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε να φτάσετε στις δουλειές σας. Να φέρουμε στο ειρωνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρωνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην ορίδα.
1: Καλά, και εκείνος το έχει δει, ο κύριος Δημήτρης το έχει δει, όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα, εντάξει, ηρωνικό, δεν κατάλαβα. Είμαστε στις δίκες κίνησης και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, μόνο και εκείνος το έχει δει, όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στο δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορία στο gotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά για καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα, ούσε ανταμείβη σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
2: Real FM

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί η ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημιώρα της εκπομπής, αλλά επειδή έχουμε πει ότι εσείς οι ακροατές είσαστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, έχει στείλει ο Δημοσθένης.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ένα ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος, θα το μεταφέρουμε κι εμείς και εσείς προσοχή και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι κάτι, όχι κάτι σημαντικό.
1: Δεν το είδα το μήνυμα. Μιλάει για ανάσχεση προφανώς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μικρό ποτηλιάρισμα. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, γιατί είμαστε και λατρεύουμε να διαβάζουμε, και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψόν, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία. Γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλα, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
1: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής, και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
0: Ναι, αλλά... ότι για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι λέει διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
1: Ναι, στο μυαλό τους.
0: Για εξηγήστε μας,
1: δηλαδή,
0: να το καταλάβουμε κι εμείς, που δεν καταλαβαίνουμε, που είμαστε χαζοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, ή την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Πιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις, για Ιούλιο περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι είναι η πρόταση του κύριου Υπουργού δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο...
0: Το προσωπικό σας.
2: Νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία. Και φυσικά, γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. 7-8 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη. Εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης της προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα, όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση, καλά, γιατί το 7 χρόνια κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε, αλλά η θητεία μας λέγει το 2027. Δηλαδή δεν είναι ότι ερχόμαστε με μία αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι. Έτσι όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα, ίσως όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόωρες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς, έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε θεσμικά, αλλά ακόμα και αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν συνιστά ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική.
0: Αν θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβριος δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται.
2: Αυτό είναι λίγους μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό πρόωρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όποτε το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει: κοιτάξτε, εμείς, αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει: παιδιά, το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη?
0: Σε 30. Ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία. απαρέγκλητη στοχοπροσύλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων. Και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε, σε αυτό το στόχο, όπως σας είπα. Στόχος μου λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκή συντάξεις.
1: Μακροπρόθεσμα όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα...
1: Με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό και έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοροδιαφυγή. Πώς, πρώτον με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς, το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και ένα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή, όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους της κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία, η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές στις συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στις 8.500, θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται. Από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 8.63 του 2010, και μάλιστα επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμης συνταξιακής συμπληρωματικής παροχής.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Real FM

0: Πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται ότι έχουμε μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη μία το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτοποίησης. Είχαμε χθες τρεις ανεξαρτητοποίησεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε τρεις ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες, θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτητοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές και γι' αυτό ανεξαρτητοποιούνται, προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στις συνεδρίες.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο? Πόσους περιμένετε?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κατά τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε από το πρωί και μετράμε πόσοι είναι οι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπηλιά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Προτέργεια, πελάτης Προτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στο Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις νταλίκας μεταφοράς τάγκ.
1: Πραγματικά. Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, τον έχω εργώσει στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και... για να το λέει, ο άνθρωπος περνάει, ναι, από το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλησμέρες μας στη Σόφη Μαραγκίδου, την Γλυκίτα, τη Real Blocker, στην Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα, σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς.
1: Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Ναι. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι όταν αλλάζεις θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνάς στην άλλη, ξεχνάς την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως. Δηλαδή γίνεσαι.
1: Κοίτα,
0: στην
1: πάθος,
0: πρώτη γραμμή πηγαίνεις.
1: Πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στην μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγενέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς να σου το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από το αμάξι. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών δρόμων.
0: Ποιος είναι ο Γκαστόνε?
1: Ο Γκαστόνε. Ο Νίκος Σαβρανίδης. Πέρασε, ναι, ο Νίκος Σαβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν. Κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε να σε φωνάξω να μου κάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαβρανίδη, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα. Αλλά να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Λέει, ρε παιδιά, τι να σας φέρω. Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή, και έρχεσαι εσύ να μου. Έλα, ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας. Θα πρανίδει και την άλλη φορά τρέχοντας.
1: Έλα, γεια σας, γεια σας.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν Δήμος Γορτινίας, φορείς και σωματεία της περιοχής με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον αισθημό της Κορίνθου λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν δύο φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμά και Αγίου Βασιλείου στην Κινουρία. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμύριων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διηλιστήρια. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ως διευθυντή της Ακαδημίας του Συλλόγου. Σήμερα στις 3.30 οι νέες εκλογές στη Στίχημαν Super League για τη θέση του Προέδρου. Την πρώτη της προπόνηση έκανε η δεύτερη ομάδα του Αστέρα Άκτορ το βράδυ της Τρίτης με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις κατευθύνσεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια

0: Ω, πω. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Yes.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή ASC απ' έξω από τον Αρκαδία 93,8 φυσικά. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Σε καθεστώς επανάχρησης, σε εισαγωγικά βέβαια, απλώς χρησιμοποιούμε την ιερολογία γιατί είναι πολύ οικία στους Τριπολίτες τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών έργων που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στην πόλη. Λοιπόν, σε τροχιά επανάχρησης βάζει το Θέατρο Άλσου Αγίου Γεωργίου η χθεσινή παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Γέμισε το θέατρο, παρότι το εισιτήριο σχολιάστηκε φυσικά 23 ευρώ. Αλλά έτσι αυτά είναι τα εισιτήρια πλέον. Μάλιστα παραλύστηκε με τις Επιδαύρου, που υπάρχουν όντως και στην Επίδαυρο τέτοια εισιτήρια, βέβαια 25 ευρώ. Βέβαια είναι ψηλά αυτά τα εισιτήρια στην Επίδαυρο. Είναι στα πάνω διαζώματα που λέμε. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι διαφορετικές οι δυναμικές όμως. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να έρθει μια παράσταση στην Τρίπολη, σε ένα θέατρο το οποίο στην καλύτερη. Το θέατρο Άλσος εννοούμε, μιλάμε για εκδηλώσεις που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους πάντα και κυρίως το καλοκαίρι. Για να έρθει λοιπόν μια παραγωγή τέτοιου βεληνικούς στην Τρίπολη, θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει τουλάχιστον, καταλαβαίνετε, κάποια έσοδα. Οπότε με ένα θέατρο το οποίο 700 άτομα ουσιαστικά και λίγο παραπάνω χωράει με ασφάλεια, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα χτες. Πριν την παράσταση μάλιστα υπήρξε και ομιλία του προϊσταμένου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τρίπολης, του κυρίου Γραφάκου, σε σχέση με την προστασία του χώρου αλλά και την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες κατά την αντιπυρική περίοδο. Τέλος πάντων, με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αφού υπερπηδήθηκαν εμπόδια, και βέβαια ήμασταν και τυχεροί όλοι μας εχθές, γιατί δεν είχαμε κίτρινο χρώμα όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς, εκεί αναφερόμαστε, είχαμε μπλε στην Αρκαδία, όπως έχουμε και σήμερα μπλε βέβαια, το οποίο θα αλλάξει σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμμάτειας, θα αλλάξει από την Παρασκευή μάλλον, τουλάχιστον όσον αφορά το παραθαλάσσιο κομμάτι της Αρκαδίας. Λοιπόν, όλα καλά όσον αφορά την χθεσινή παράσταση. Μια χαρά πήγαν όλα. Ακόμα και η ίδια η παράσταση ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της επανάχρησης, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Συνεχίζονται βέβαια οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα έχουμε συναυλία στην πλατεία Αγίου Βασιλείου του Μπάμπι Τσέρτου. Φοβερά πρωτότυπο αυτό. Μην μου πείτε ότι τον έχετε δει ποτέ τον Μπάμπι Τσέρτου σε συναυλία. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να τον δείτε. Ενώ αύριο ξεκινάει να προβάλλεται η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που όπως ξέρετε, χωρίς να την έχει δει κανένας ακόμα, τουλάχιστον από αυτούς που δεν είναι, δεν ήταν στις δημοσιογραφικές προβολές που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να την έχει δει λοιπόν κανένας ακόμα Έλλην, τουλάχιστον από αυτούς που είναι στην κατοικούν εδώ, έχει ήδη αντιμετωπίσει κριτική, επειδή λέει το αφήγημα, επειδή είναι μία μαύρη που παίζει την ωραία Ελένη, επειδή δεν παίζει κανένας Έλληνας ηθοποιός, επειδή η Οδύσσια είναι δική μας πολιτιστική κληρονομιά και διάφορες άλλες τέτοιες αφελείς ανοησίες. Θα τη δούμε την ταινία, αν όχι αύριο, κάποια από τις επόμενες ημέρες, και θα καταθέσουμε και την δική μας άποψη σχετικά με το ομυρικό έπος το οποίο μεταφέρεται στον κινηματογράφο όχι για πρώτη φορά, αλλά σίγουρα με τον πιο ίσως ολοκληρωμένο τρόπο αυτή τη φορά, και βέβαια καθώς υπάρχουν και οι δυνατότητες οι τεχνολογικές. Και δεν αναφερόμαστε στα εφέ, διότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν χρησιμοποιεί παραελάχιστα ψηφιακά εφέ, ως γνωστόν. Αρέσκεται και θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται practical, που λέμε, πρακτικά εφέ,
Δηλαδή, αν ένα αεροπλάνο πρέπει να καταστραφεί, πρέπει να καταστραφεί αεροπλάνο και ας κοστίσει, δεν τον ενδιαφέρει αυτό, θέλει ρεαλισμό. Θα δούμε εδώ λοιπόν σε ένα έπος το οποίο έχει μεταφυσικά στοιχεία, έχει τέρατα, εντός εκτός εισαγωγικών, και δεν εννοούμε μόνο τη σκύλα και τη χάριδη ως τέρατα, ή τον πολύφημο, τον κύκλοπα, και άλλοι είναι τέρατα στην Οδύσσια, ας πούμε κάποιοι από τους μνηστήρες είναι τέρατα. Να δούμε πώς θα τα έχει μάλλον μεταφράσει, αν θέλετε παρουσιάσει, ο βραβευμένος, διακεκριμένος και ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες βέβαια κινηματογράφου αυτή τη στιγμή εν ζωή, ο Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τα λοιπά, πολιτικός τι γίνεται μέσα στο κατά καλό καιρό. Τι γίνεται κατά καλό καιρό στην πολιτική. Έχουμε ανεξαρτοποίησεις βουλευτών φυσικά από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουν από ό,τι φαίνεται τρεις, τουλάχιστον τρεις από τους γνωστούς, από τα πάλε ποτέ δυνατά χαρτιά σε εισαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Και μετά αυτοί θα είναι και υποψήφοι για την αρχηγία ενός κόμματος, το οποίο στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι στο 1%. Και οι υπόλοιποι όλοι θα πάνε με τον ένα με τον άλλο τρόπο στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα που ίδρυσε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, όχι μέσα στην ΕΡΤ. Στη Μικρασία οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Ναι, δεν το έκαναν αυτό καθόλου. Δηλαδή, τι, δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό. Ή τουλάχιστον υπήρχαν καταγγελίες τις οποίες είχε υιοθετήσει μάλιστα και ο αρμοστής της περιοχής, ο Στεριάδης. Τις είχε υιοθετήσει θεωρώντας τις ότι είναι αληθινές. Τώρα, βέβαια, είχε κατηγορηθεί μετά για ανθεληνισμό ο ίδιος ο αρμοστής, ο Έλληνας αρμοστής στην περιοχή της Σμύρνης, όταν είχε την αρμοδιότητα, όταν ήταν υπό ελληνικό έλεγχο, και όντως έγιναν και πογκρόμ. Όχι σε ένταση παράλληλα ή αν θέλετε αντίστοιχα με αυτά που έκαναν μετά οι Τούρκοι, όταν κέρδισαν τις μάχες και έδιωξαν τον ελληνικό στρατό είτε από τα παράλια είτε από τον Εύρο, προς τον Εύρο. Σίγουρα οι Τούρκοι προέβησαν σε πολύ μεγαλύτερες ομότητες, αλλά τελικά το θέμα είναι ποιος έκανε περισσότερα ή ότι κάνουν όλοι το ίδιο. Ή τέλος πάντων ένας στρατός έχει και τέτοια στοιχεία, ή ένας πόλεμος αν θέλετε έχει και τέτοια στοιχεία, δυστυχώς εξαχριώνει και βολεύει κάποιους οι οποίοι έτσι και αλλιώς έχουν αυτές τις τάσεις, δηλαδή είναι βιαστές και δολοφόνοι, να το κάνουν κάτω από το μανδύα, σε εισαγωγικά, ή κάτω από την επίφαση της στρατιωτικής συγκρούσεως. Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, σε εισαγωγικά, αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς γίνεται καταλύτης των εξελίξεων. Οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της Άνοιξης με τον Τσίπρα και την Καριστιανού.

Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, αποκάλυψε τις εφημερίδες. Έτσι ισχυρίζεται τουλάχιστον. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Αυτή είναι η απόφαση του Πλημελιωδικείου Αθηνών. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία, ναι, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης, όχι ακριβώς, η μέρα της Βαστήλης ήταν χτες, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Και φθηνότερο κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα σε εφαρμογή μείωση τιμών σε αμόλυβδη, βενζίνη και πετρέλαιο. Ναι, μειωθήκαν 10 λεπτά. 10 λεπτά στο ένα, 5 λεπτά στο άλλο. Άντε να φουλάρετε όλοι. Η εφημερίδα Τα Νέα. Όρια ηλικίας. Ποιοι δεν φύγονται από μια νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες. Γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Εντάξει, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο ελληνικό κράτος σε κάποια χρόνια, βέβαια, έτσι. Παρέλαση της Βαστήλης για την ημέρα της Βαστήλης. Το μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά δύο ελληνικά ραφάλ και ένα ελληνικό άγημα στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Όπα, παιδιά, δεν ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Πρέπει να πείτε στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών, στη Γαλλία, ας πούμε. Που και για τη Γαλλία δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων. Στόχος να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας και η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ναι, με παρελάσεις θα γίνει αυτό. Γιατί άμα αποφασίσουν οι Κινέζοι να κάνουν τη μεγαλύτερη παρέλαση τη δικιά τους όλων των εποχών, εκεί πραγματικά θα δείτε τι σημαίνει παρέλαση. Και όχι μόνο οι Κινέζοι. Περσικός κόλπος. Όλα κρέμονται από μία κλωστή. Δυστυχώς αυτή η κλωστή είναι στα χέρια πάνω κάτω του Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος άλλα λέει τη μία, συνεχίζει. Άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, άλλα λέει την παράλλη. Είναι με τη μέρα. Είναι πώς θα ξημερώσει η μέρα κάθε φορά. Και μακελιό. Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, χέρι-χέρι με την Κόζα Νόστρα, εισαγωγικά. Η συνωμοσία ενός αποστάτη της μαφίας. Πώς, με ποιους και πότε ο άπαξ προδότης, πάντα προδότης, Σαμαράς, μηχανοραφεί για να αρπάξει το κόμμα με Ιούδες, χαφιέδες και λαμόγια του μαύρου χρήματος.

Η Εστία. Εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα. Προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Α, μάλιστα. Και όλα αυτά είναι στοιχεία ή μάλλον επιχειρήματα για να γίνουν εκλογές το 27. Δηλαδή, δεν πάει καλά το πράγμα, αλλά θα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα το 27, ας κάνουμε εκλογές το 27. Ναι, είναι και πολύ στέρεα λογική αυτή. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο, σε εισαγωγικά το προκήρυξε, εδώ αναφέρεται σε αυτά που είπε ο κ. Κακλαμάνης στη συνέντευξη, που κατά τη Δημοκρατία, όπως ακούσατε, ήταν στημένη να πει αυτό για να ικανοποιήσει για να αναγκάσει, στρατηγικό ήταν αυτό το τέχνασμα, για να αναγκάσει τον κ. Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας τόσο πολύ. Είναι σίγουρα μια είδηση, ένα γεγονός πολιτικό, αλλά δεν είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα ή αυτό που αναζητά ο κόσμος, έχουμε την αίσθηση. Από εκεί και πέρα, ο κ. Σαμαράς, όπως έχουμε πει, δεν χρειάζεται καν να κάνει κόμμα. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εκτεθεί με τη δημιουργία ενός κόμματος. Πάμε και στην Εσπρέσο για να κλείσουμε έτσι πιο χαλαρά, παρότι δεν είναι και πολύ χαλαρά, το πρώτο ημίωρο. VIP service ντροπής σε beach bar της Πάρου. Σερβιτόρος ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα, σάλος στα social media. Μάλιστα, ποιο είναι το ότι μπήκε ο σερβιτόρος μέσα στη θάλασσα με μια σαμπάνια κάτι τέτοιο στο χέρι και σέρβιρε λουόμενους. Αυτό είναι σέρβις ντροπής, λέει η εφημερίδα. Okay. Δεν βλέπουμε να είναι ντροπή αυτό. Ντροπή θα ήταν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Κάτσε κάτω από την μπαρ και η Ρεφαέλη στη Μύκονο. Τώρα ήταν σε κάποιο παιχνίδι στο μπαρ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου. Είμαστε λίγο άσχετοι, η αλήθεια είναι. Α, ρουβάς στο άλσος χωρίς τη ζυγούλη. Αυτό το καταλαβαίνουμε απολύτως. Και η Εσπρέσο ήταν εκεί μαζί με τους in love ελληνικά, Μανίκα και Πατέρα. Ούτε αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές. Και νοκάουτ λέει η Ομοσπονδία Πυγμαχίας, η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μετά τις αποκαλύψεις για οικονομικές ατασθαλίες. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort, πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε.
15: Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε ζωντανά την εκπομπή ASIS για απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλαινα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η ελληνικό μετρό, έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων, έτσι. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά. Φόνος στο Άργος, διαδηλώσεις κατά του μισανθρωπισμού. Βέβαια έχουμε και άλλες αντιδράσεις. Εννοείται ότι ο πρώην δήμαρχος, ο τέος δήμαρχος μάλλον, Άργους Μυκηνών, ο γνωστός και μη εξαιρετός κύριος Δημήτρης Καμπόσος, πήρε θέση υπέρ των αστυνομικών και είπε ότι καλά έκανε ο νυν δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο κύριος Μαλτέζος, και πήρε και αυτός τη θέση ή μάλλον την πλευρά, τάχθηκε με την πλευρά των αστυνομικών. Τώρα, πώς τάσεσαι υπέρ των αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν προφανώς εδώ μεγάλα λάθη, στην καλύτερη για αυτούς περίπτωση. Εκτός αν αποδειχθεί κάτι άλλο από την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο πια ή από την έρευνα. Θα το δούμε αυτό στο εγγύς μέλλον, φαντάζομαι.

ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία, αιμορραγία βουλευτών. Χτες ανεξαρτοποιήθηκαν τρεις, συνεχίζονται αυτά. Και σήμερα. Και τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για τις νοσοκομιακές κλίνες στην Ελλάδα. Φαντάζεστε τι θα αποκαλύπτουν. Η εφημερίδα «Η Καθημερινή». Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου. Και οι αντιδράσεις. Το νέο Υπουργείο θα λέγεται Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Και αφού είμαστε στην καινοτομία, να πούμε ότι σήμερα εγκαινιάζονται στις 7, απόψε μάλλον, εγκαινιάζεται το Γραφείο Καινοτομίας, το οποίο είναι υπό το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, αλλά φυσικά παίζει ρόλο και η Περιφέρεια, παίζει ρόλο και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπιστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το μακρινό σε εισαγωγικά ή χωρίς, 2010. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Δύο αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και εκείνος που τράβηξε τις φωτογραφίες των κουκουλοφόρων λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, μιλούν στην Καθημερινή για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας και όσα ακολούθησαν. Και προσέξτε, αγαπητοί ακροατές, προσέξτε. Αρκάδες και όχι μόνο οι αρκάδες. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Στην κορυφή της λίστας, να πρέπει να πούμε, βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας. Και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Τολακαρνανία.

Οπότε προσοχή, γιατί έχουν ενδείξεις, έτσι λέει και το ρεπορτάζ εδώ, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για υψηλή παραβατικότητα στην Αρκαδία, παρακαλώ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο, παρακαλώ. Τα κενά ασφάλεια στον Ασπρόπυργο, στα οποία αναφέρεται και το κύριο άρθρο της εφημερίδας με τον εύγλωτο τίτλο «Χωρίς κανόνες» και χαρακτηρίζει τριτοκοσμικά τα χαρακτηριστικά της κατεφημισμών, όπως λέει, βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, τα οποία ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με την πυρκαγιά την περασμένη εβδομάδα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και στην Ελλάδα, το σχόλιο του κυρίου Νότη Παπαδόπουλου της πρώτης σελίδας της εφημερίδας έχει τίτλο «Γιατί έχουν ασυλία οι γουρούνες». Ξέρετε ποιες είναι οι γουρούνες? Όχι τα ζώα, έτσι. Τα οχήματα που λέγονται γουρούνες.

Εφημερίδα Κόντρα. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη προς τους τραπεζίτες. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Ενώ η στήλη Κόντρα σε όλα έχει τίτλο Το Σύνδρομο Σαμαρά. Μια κατανόητη δήλωση του Άδωνο Γεωργιάδη κατάφερε να βραχυκυκλώσει, λέει η εφημερίδα. Το Μαξίμου, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είναι οργισμένοι με τον Υπουργό Υγείας και τον κατηγορούν ότι με αυτά που είπε έκανε μεγάλη αβάντα στον Αντώνη Σαμαρά. Και πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πώς στήθηκε η απάτη τύπου Καρουζέλ, σε εισαγωγικά, στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάμε στον ριζοσπάστη. Ναι, δεν θα πιάσουμε τη Star. Όχι, πάμε στον ριζοσπάστη. Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητική Σύλλογη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Η Political. Αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Ναι, μάλιστα. Ορθόδοξη αλήθεια, υπό τη σκέπη του Αγίου Παϊσίου και λοιπά και λοιπά. Το Μανιφέστο. Το καρτέλ της κεντροαριστεράς. Τώρα που λένε όλοι για καρτέλ, ξέρετε πού. Το καρτέλ της κεντροαριστεράς, λέει εδώ το μανιφέστο. Βέβαια βάζει τη λέξη καρτέλ σε εισαγωγικά. Ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Εννοεί την Κολομβία, βέβαια, την κυβερνητική. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει γνωστός εφοπλιστής για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη. Βρώμικος πόλεμος με φαιά μαύρη προπαγάνδα και fake news. Παίζουν τα ρέστα τους οι μαύρες χείρες της διαπλοκής. Στο στόχαστρο οι κακοί, σε εισαγωγικά, και αυτοδύναμη κυβέρνηση της κεντροδεξιάς που παρεπιπτόντως ψηφίσει ο κυρίαρχος λαός. Τώρα μην το συζητήσουμε αυτό τώρα περί κυρίαρχου λαού και πώς είναι το σύστημά μας και τι ψηφίζει. Αφήστε το τώρα αυτό. Αφήστε το καλύτερα. No, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό ακόμα.

Εθνικός Κήρυκας. Σκηνικό πολεμική σύγκρουση στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγαμε.

Απογευματινή. Κίνητρα για ένταξη στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμαίος. Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων. Πώς προέκυψε από μια παρέλαση δεν ξέρουμε αυτό ακριβώς. Δικογραφία, οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Και τράπεζες, στάσεις, πιερακάκι και χαμηλές προμήθειες και καλύτερα επιτόκια.

Ελεύθερη ώρα. Έγινε δεκτή προσφυγή του Ασλάμ. Ο Θάνος Πλεύρης έχει δώσει εντολή να ασκήσει αίτηση ακύρωσης, να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης της απόφασης. Πόσο πείθει ο Χρυσοχοϊδής, αναρωτιέται η εφημερίδα. Όλοι κλείνουν τα μάτια μπροστά στην τρομοκρατία. Κωνσταντίνος Πλεύρης υπέρ ελληνικής αστυνομίας για τους πυροβολισμούς στο Αίγιο. Όχι στο Αίγιο, ρε παιδιά, στο Άργος. Πιο Αίγιο. Ο Παυλόπουλος στο Sky και η Γιάμαλη στο Μέγκα με τις εκπομπές τους βλάπτουν την κοινωνία. Μάλιστα. Ενώ αυτός την προωθεί. Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημήτριου. Μην ρωτήσετε τώρα ποιος είναι ο δούλος του Θεού Δημήτριος, τώρα εντάξει. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα που προφήτευσε ο Πατροκοσμάς. Πάλι καλά που είναι μπάλαλα και δεν είναι άμπαλα. Τώρα που η ψυχή λαϊλατείται από το διάβολο, είναι ώρα να μιλήσει η συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια. Δεν πάει στα βουνά. Λοιπόν, πάμε υπόλοιπη Ελλάδα, πρωτοσέλιδα εφημερίδων υπόλοιπης Ελλάδας και βέβαια στην περιφερειά της Πελοποννήσου θα σταματήσουμε. Με το λακωνικό τύπο θα ξεκινήσουμε, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακριβή και δυσέβρετη η φοιτητική στέγη. Γολγοθάς και φέτος για την ελληνική οικογένεια. Η ακτινογραφία της αγοράς σε Πελοπόννησο και υπόλοιπη Ελλάδα. «25 σύλλογοι του Δήμου Μονεμβασία ζητούν ενημέρωση για την πορεία του έργου». Ποιο έργο θα πείτε? «Παράκαψη σκάλας Βλαχιώτη. Ώρα για λύσεις σε ζήτημα δεκαετιών». Αντίστοιχο θέμα με την παράκαμψη Λαγκαδίων, παρότι η συγκεκριμένη παράκαμψη έχει ξεκινήσει. Και έχει ολοκληρωθεί, παρότι δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή έχουμε αναρχία στην κυκλοφορία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει μεν μεγαλώσει, έχει πλατίνει, αλλά δεν υπάρχουν άλλες υποδομές όπως φανάρια, τίποτα από αυτά. Και παρολίγον τραγωδία μετά από φωτιά στη Νεάπολη. Αστυνομικός έσωσε άνδρα από φλεγόμενο σπίτι. Ελευθερία της Καλαμάτας. Κοινή πρωτοβουλία για δάνεια πυρόπληκτων. 6 επιμελητήρια ζητούν οριστική λύση. Και λίγο πριν από την πρεμιέρα της Οδύσσιας, στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, η Μεσσηνία, επειδή εκεί έγινε μέρος των γυρισμάτων και έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία με κάποιον από τους κομπάρσους ντυμένο ως αρχαίο Έλληνα, να πηγαίνει, νομίζω, στην περιοχή της Μεθόνης, γιατί βλέπουμε και το κάστρο της Μεθόνης, στο φόντο.

Το Θάρρος Μεσσηνίας συνεδρίασε χτες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Θωρακίζεται απέναντι στη λειψιδρία ο Δήμος. Πού θα εγκατασταθούν οι τέσσερις δεξαμενές, πού θα κατασκευαστούν καινούργια δίκτυα ίδρευσης.

Ερχόμαστε στον πρωινό Μοριά, Αρκαδία. Κοντοβάζανα Νικολαίδιο κληροδότημα. Το ακροτηριάζουν και το παρουσιάζουν ως αναβάθμιση. Αυτό το θέμα καταλαμβάνει όλη την πρώτη σελίδα.

Και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε εδώ. Πάντα στον Αρκαδία 938 και στο arkadia938.gr.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026 ανακοινώσε ο Δήμος Τρίπολης. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν δύο φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμάκια Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νόμου Αρκαδίας. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί για σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου. Συναυλία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεμπέτικα και άλλα μουσικά ακούσματα. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά

0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
0: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου! Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Arcadia 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική στο σελίδα arcadia938.gr. Μπορείτε να δείτε δύο θέματα για τη χθεσινή παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Το ένα θέμα εστιάζει στο τι είπε ο Δήμαρχος Τρίπολης ο κ. Κωνσταντζιούμης και στο τι είπε ο κ. Γραφάκος πριν από την έναρξη της παράστασης σχετικά με την προστασία. Το άλλο θέμα εστιάζει στην παράσταση. Επίσης, ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε σήμερα το αναλυτικό, όπως αναφέρεται, πρόγραμμα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δυσάρεστη είδηση βέβαια, αλλά έφυγε πλήρης ημερών η διάσημη Ελληνίδα ηθοποιός Μάρο Κοντού. Όσον στο μέτωπο των καυσίμων που έχει σχέση με το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, ξεκινούν οι μειώσεις στις τιμές, αλλά οι διεθνείς εξελίξεις κρατούν την αγορά σε επιφυλακή, ενώ κατά τα άλλα η αγορά δεν είναι ποτέ σε επιφυλακή. Και φυσικά, όπως πάντα, πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ και ανακοινώσεις χρηστικού ή πρακτικού, αν θέλετε, χαρακτήρα για διακοπές ρεύματος στην Τρίπολη και γενικότερα στην Αρκαδία. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Λοιπόν, διάφορες ειδήσεις εδώ στις μεγάλες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, ιστοσελίδες. Πολλά αφιερώματα στη Μάρο Κουντού, λογικό. Οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την Εύβοια για τις συνεχίσεις περιοδίες, ή θα είναι στο Παρίσι ή στην Εύβοια αυτό το παιδί. Το ΕΣΥ αλλάζει, θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Ναι. Έτσι κι αλλιώς αλλάζει το ΕΣΥ, δεν μπορεί, κάτι δεν μένει ποτέ στάσιμο. Πάντα αλλάζει. Τώρα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αυτό θα το δείξει νεκροψία σε εισαγωγικά, αφού μιλάμε και για εθνικό σύστημα υγείας. Λοιπόν, και μία αθλητική, αλλά όχι μόνο αθλητική, πολιτιστική, πολιτιστικοαθλητική είδηση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στον τελικό του Μουντιάλ, εφόσον το παρακολουθείτε, και ξέρω ότι το παρακολουθείτε πολλοί από εσάς, εχθές είχαμε και ακυρώσεις εισιτηρίων για την παράσταση, γιατί θέλανε κάποιοι να δουν τον ημιτελικό Ισπανίας-Γαλλίας, όπου η Ισπανία πάτησε σε εισαγωγικά τη Γαλλία κλπ. Τα ξέρετε καλύτερα αυτά εσείς. Θα τα ακούσετε και στο Arcadia Sports Show με τον Χριστοκανέζη και τη Μένια Λιλή μετά τις 2. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρξει, λέει, διακοπή 30 λεπτών στο ημίχρονο, στον τελικό του Μουντιάλ, διότι έχουμε half time show. Έχουμε συναυλία στο ημίχρονο κατά τα πρότυπα του Super Bowl, βέβαια, του τελικού του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, που έχει καμία σχέση με το σόκερ, βέβαια, το Αμερικανικό Ποδόσφαιρο. Εκεί έχει πολύ ξύλο και είναι και με τα χέρια, παίζεται κατά κύριο λόγο, όχι μόνο με τα πόδια. Ως γνωστόν, στο σόκερ ο μόνος που παίζει με τα χέρια, αλλά τώρα όσο περνάει ο καιρός και όλο και περισσότερο με τα πόδια, είναι ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, θα υπάρχει στο, σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι, θα υπάρχει στο ημίχρονο συναυλία με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και τον Τζάστιν Μπίπερ. Οπότε θα πάει 30 λεπτά η διακοπή. 30 λεπτά η διακοπή στο ημίχρονο. Και τα δύο time out, τα λεγόμενα time out ενυδάτωσης, ή cooling break. Ο αγώνας πλέον, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, γίνεται, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, τέσσερα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι, μέχρι το 25ο λεπτό, ουσιαστικά πάνω κάτω. Το δεύτερο κομμάτι που θα είναι μετά το ημίχρονο το ίδιο, το οποίο θα είναι 30 λεπτά, που είναι σημαντική διακοπή χρονικά. Και μετά το πρώτο μισό του δεύτερου ημίχρονου, που θα είναι επίσης, που θα έχουμε το δεύτερο time out. Τέσσερα κομμάτια ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Κατά την ταπεινή μας άποψη, χωρίς να σε καμία περίπτωση να δηλώνουμε ότι έχουμε κάποια ειδική γνώση ή παρακολουθούμε κλπ. Αυτό βολεύει ευνοεί ομάδες όπως είναι η Ισπανία, οι οποίες παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ, πολύ οργανωμένο ποδοσφαίρου, και ευνοούνται από κάποιες διακοπές τέτοιες για ξεκούραση, εφόσον έχουν και πολύ μεγάλη κατοχή της μπάλας. Δεν ευνοούνται ομάδες που στηρίζονται περισσότερο σε εξάρσεις ή ρυθμό, σε εξάρσεις παιχτών ή στο ρυθμό παιχτών, όπως ας πούμε είναι η Αργεντινή ή και η Αγγλία, οι οποίες παίζουν σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ, το οποίο είναι βέβαια ένα ιστορικό παιχνίδι. Έχουμε και τις ανάλογες γραφικότητες σε εισαγωγικά, όχι απαραίτητα με την κακή έννοια. Θα φορέσουν, λέει, δύο εθνικές ομάδες τις εμφανίσεις που φορούσαν το 1986 στο περίφημο εκείνο παιχνίδι, που βέβαια δεν ήταν ημιτελικός, ήταν αρκετά νωρίτερα, ήταν προημιτελικός, κάτι τέτοιο. Όπου φυσικά η Αγγλία αποκλείστηκε με 2-1 από την Αργεντινή, χάρη στον γκολ που επιτεύχθηκε με το χέρι του Θεού, του Diego Armando Maradona, που το βάλε με το χέρι, αλλά κανένας δεν το έπιασε τότε, διότι δεν είχαμε VAR και τέτοια. Ο διαιτητής θεώρησε ότι ήταν κεφαλιά, και μετά έκανε και πλάκα ο Maradona, τον το ρωτούσαν αν το έβαλε τον γκολ με το χέρι, ενώ είχε βγει ήδη φωτογραφικό ενσταντανέ που τον έδειχνε να το βάζει με το χέρι. Αυτός έλεγε ότι είχε βάλει ο Θεός το χέρι του. Μετά ότι πήρε εκδίκηση για τα Falkland, που ήταν πολεμική σύγκρουση μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Γενικά η Αργεντινή με την Αγγλία έχουν αρκετό αίμα, σε εισαγωγικά βέβαια, αθλητικού περιεχομένου αίμα, στο παρελθόν τους, άρα πολλοί περιμένουν σήμερα μάχη. Δεν θα υπάρξει καμία μάχη φυσικά. Οι παίχτες αυτοί που παίζουν είναι επαγγελματίες, παίζουν στις ίδιες ομάδες περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή είναι γνωστοί μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον στον αθλητισμό, όπως έχουν εξαφανιστεί και στο μπάσκετ, σε γενικές γραμμές, τα λεγόμενα beefs. Οι λεγόμενες τα rivalries, οι αντιπαλότητες δηλαδή, οι διαχρονικές.

στον τομέα τώρα της τεχνολογίας και των κολοσσών, επιχειρηματικών κολοσσών, όπως είναι ας πούμε η Meta. Βλέπε Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg κτλ. Αγωγή λοιπόν κατά της εταιρείας κατέθεσαν δεκάδες πρώην εργαζόμενοι της σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, προφανώς, καταγγέλλοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, της AI, για να αποφασίσει ποιοι θα απολυθούν, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμα και εργαζομένους που βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας ή αναρρωτικοί. Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας και αφορά το πρόγραμμα περικοπών προσωπικού της Meta νωρίτερα φέτος, όταν η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp απέλυσε περίπου 8.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είπαμε κατατέθηκαν σε δικαστήριο, δεν βασίστηκε η εταιρεία στην αξιολόγηση των περισταμένων για να κάνει τις απολύσεις, αλλά στην αξιολόγηση από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συνέκρινε την απόδοση, την παραγωγικότητα αλλά και τη δραστηριότητα στους υπολογιστές μεταξύ των εργαζομένων και τελικά επέλεξε ποιοι θα περιληφθούν στη λίστα των απολύσεων. Οι καταγγέλλοντες ή ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να λάβει υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι απουσίαζαν νόμιμα λόγω εγκυμοσύνης, γονικής ή αναρρωτικής άδειας, και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η δραστηριότητά τους στους υπολογιστές ήταν μικρότερη, αφού ήταν σε άδεια. Αντίθετα, επειδή κατά τη διάρκεια αυτών των αδειών δεν υπήρχαν δεδομένα ακριβώς παραγωγικότητας ή οι επιδόσεις εμφανίζονταν μειωμένες, οι εργαζόμενοι λάβαναν χαμηλότερη βαθμολογία με αποτέλεσμα να επιλέγονται δυσανάλογα για απόλυση. Δεν είχαν βάλει δηλαδή αυτή την παράμετρο στη λογική, στα δεδομένα που είχε στη διάθεσή της η τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς οι ενάγοντες θεωρούν ότι αυτό ήταν εσκεμμένο. Χαρακτηριστικά, μία εργαζόμενη ενημερώθηκε για την απόλυσή της μόλις 2 ημέρες πριν γεννήσει. Ένας άλλος έλαβε χαμηλότερη αξιολόγηση επειδή είχε πάρει αναρρωτική άδεια μετά από τραυματισμό, ενώ ο διευθυντής απολύθηκε ενώ βρισκόταν μόλις 16 ημέρες ενώ ανάρρωνε από χειρουργείο. Οι ενάγοντες εργαζόμενοι ζητούν από το δικαστήριο να ακυρώσει τις απολύσεις, ενώ διεκδικούν επαναπρόσληψη, αναδρομικές αποδοχές, αποζημιώσεις, μετοχές που έχασαν και άλλα εργασιακά προνόμια ή δικαιώματα, αν θέλετε. Η απάντηση της εταιρείας μέσω εκπροσώπου της ήταν απορριπτική για τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί στερούνται ουσιαστικής βάσης και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα. Και υποστήριξε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ότι οι αποφάσεις για τη διαχείριση του προσωπικού και τις οργανωτικές αλλαγές λαμβάνονται από ανθρώπους και όχι από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η αγωγή αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα παρακολούθησης εργαζομένων που εισήγαγε η Meta φέτος, νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το σύστημα κατέγραφε πληκτρολογήσεις, κινήσεις του ποντικού, ιστορικό περιήγησης, μηνύματα και emails, δεδομένα τοποθεσίας από εταιρικές συσκευές προφανώς. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, γνωστός και μη εξαιρετός Mark Zuckerberg, ο ιδρυτής του Facebook, για τον οποίο έχει γίνει και η ταινία βέβαια The Social Network, αναφέρεται στο πώς δημιουργήθηκε το Facebook. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, είναι του David Fincher. Σε σκηνοθεσία David Fincher, ο οποίος έχει κάνει και το Seven, βέβαια, πολύ γνωστό διάσημο thriller της δεκαετίας του 90. Με τον Morgan Freeman και τον Brad Pitt να πρωταγωνιστούν και τον Kevin Spacey. Λοιπόν, είχε δηλώσει λοιπόν ο Mark Zuckerberg ότι στόχος ήταν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να μαθαίνουν παρακολουθώντας τον τρόπο που εργάζονται ιδιαίτερα ικανοί άνθρωποι. Όχι άλλοι, η πλέμπα, οι ιδιαίτερα ικανοί. Και οι εργαζόμενοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή συνένεσή τους. Εμείς πάντως θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί και εμείς παρακολουθούμαστε αν κρατάμε το πρόγραμμα όπως πρέπει, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το τελευταίο μας 20 λεπτό, 25 λεπτό κλπ.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Τρίπολη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Menalon Resort πλατεία Άρεος 8 στην Τρίπολη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταία περίπου 20 λεπτά και της σημερινής εκπομπής του Arcadia 38 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αυτοί που ακούτε εδώ, η The Cure δηλαδή, η θεραπεία, απόψε εμφανίζονται στην Αθήνα στα πλαίσια του Eject Festival. Και αν νομίζατε ότι ήταν ακριβά τα εισιτήρια χτες στο θέατρο, που να δείτε τα εισιτήρια για τους Cure. Έχουμε ιδία εμπειρία και γνώση για το θέμα. Δυστυχώς έχουμε κάποιες εξελίξεις αναπόφευκτης φύσεως, οι οποίες μας δυσκολεύουν λίγο τον χρονικό μας προγραμματισμό, θα λέγαμε. Οπότε, αλλά υπάρχουν λύσεις, ξέρετε, και αν έχετε πάρει εισιτήρια για κάποια εκδήλωση και δεν μπορείτε τελικά να την παρακολουθήσετε, υπάρχουν πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να πουλήσετε τα εισιτήρια ή να τα δώσετε, αν δεν θέλετε να πάρετε πίσω το αντίτιμο. Αυτό είναι μια μεγάλη πρακτική ευκολία πλέον με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων. Επίσης οι ίδιες πλατφόρμες που τα πουλάνε μπορούν και να τα διαθέσουν, να τα επαναπολύσουν αν θέλετε, για λογαριασμό σας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάντα μια οικονομική επιβάρυνση, με τη λογική ότι ενώ όταν παίρνετε το εισιτήριο πληρώνετε την προμήθεια, όταν θα το βάλετε σε επαναδιάθεση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, δεν θα πάρετε πίσω την προμήθεια που δώσατε. Βέβαια μιλάμε για μικρά ποσά, αλλά όσο να είναι, κάποιοι τα υπολογίζουν και αυτά, και γιατί όχι στην εποχή που ζούμε με την ακρίβεια, παρότι έχουμε μείωση στις τιμές των καυσίμων, έτσι, 10 και 5 λεπτά.

Λοιπόν, βλέπουμε εδώ. Καλά, τώρα πραγματικά αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να αναφερθούν οι ειδήσεις που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία, αλλά κατά τα λοιπά, παλικάρια, εισαγωγικά σύντροφοι, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο πραγματικά, δηλαδή, κανένα ρόλο. Ούτε ανεξαρτοποίησης, ούτε ποιοι παραμένουν, ούτε ποιοι θα μείνουν. Τίποτα. Μιλάμε για ένα το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, σε εισαγωγικά βέβαια, πολιτικού θανάτου, έτσι, γιατί υπάρχει και ο κανονικός που είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα. Και ουσιαστικά το βασικό θέμα σήμερα, όσον αφορά την εθνική επικαιρότητα κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι αυτό με το που συμβαίνει στην Κυψέλη. Με το Μετροπόντικα που βρήκε τιμόρροπο κτίριο και σταμάτησε, και τώρα υπάρχει ολόκληρη διαδικασία για το πώς θα συνεχίσει την πορεία του. Θα συνεχίσει δηλαδή την διάνοιξη νέας διαδρομής του μετρό της Αθήνας. Αλλά το είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έφτασε σε τιμόρροπο, σταμάτησε για να γίνει μελέτη, για να γίνει εξέταση κτλ. Υπάρχουν καταγγελίες από τους κατοίκους ότι υπάρχουν και άλλα και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Ήδη υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό για ευνόητους λόγους, λόγω δονήσεων κτλ. Ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Αυτό πραγματικά που μας κάνει εντύπωση σε πολλά θέματα στην Ελλάδα, όχι μόνο σε πολλά έργα μάλλον, όχι μόνο σε αυτό, είναι η προχειρότητα. Η προχειρότητα και η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται. Και όχι μόνο όταν έχουμε εδώ, αν έχουμε φθορές, πολύ σοβαρές φθορές σε κτίρια, αλλά ακόμα και αυτό που έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, Πολάκης, όχι ο Παύλος Πολάκης, Πολάκης το επίρρημα, για την ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων, που βέβαια, ως γνωστόν, δεν είναι υποχρεωμένη, λέει, μια ιδιωτική εταιρεία να ενημερώνει, λέει, το Δήμο, για το πότε θα κάνει κάποιες εργασίες σε δρόμο. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένη, δεν το καταλάβαινε, δηλαδή. Και μετά βγαίνει ο Δήμαρχος Τρίπολης ή ο Δήμος, αν θέλετε, η Δημοτική Αρχή, και λέει: εμείς είχαμε φτιάξει το δρόμο, και μετά πέρασε το αέριο ή πέρασε ο ΤΕ, Κοσμοτέ, για να κάνει ίνες, ή πέρασε ο ένας και ο άλλος, το καταστρέψανε το δόστρωμα και μετά το φτιάξανε πρόχειρα. Και κανένας δεν ασχολείται και δεν υπάρχει καμία καταγγελία, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον, από φορέα. Μόνο ένας Δήμος το έκανε. Το είχαμε αναφέρει, το είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος Τρίπολης σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας Δήμος στην Κρήτη έκανε καταγγελία κατά εταιρείας και πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκανε προσφυγή. Που και πάλι καταγγελία είναι, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι δικαστικό όργανο. Διοικητικού χαρακτήρα, όχι ποινικού. Έχει και ποινή. Μπορεί να οδηγήσει σε κάποια διαδικασία ποινική, αλλά διοικητικό χαρακτήρα έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίνει αν είναι σωστό αυτό που καταγγέλθηκε και αν υπάρχουν κυρώσεις. Και τα διοικητικά πρόστιμα, όπως ξέρετε, είναι πολύ μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτό να διευθετηθεί με κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει όλη την ώρα. Τώρα, βλέπουμε εδώ στο arkadianet38.gr ένα θέμα που έχει γράψει ο Βασίλης Μπακόπουλος. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι. Λοιπόν, που αναφέρει ότι είναι καιρός η περιφέρεια να σταθεί δίπλα στον Αστέρα Τρίπολης. Και γιατί να σταθεί δίπλα στον Αστέρα Τρίπολης τώρα? Εδώ και 2 δεκαετίες, όπως λέει ο κ. Μπακόπουλος, ο Αστέρας Τρίπολης αποτελεί τον κορυφαίο πρεσβευτή της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νομίζω αθλητικός είναι αντικειμενική πραγματικότητα αυτό. 20 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στη Στοίχημαν Super League έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι μια διαδρομή, αναφέρεται, που έχει προσφέρει τεράστια προβολή στον τόπο, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει δώσει διέξοδο σε εκατοντάδες παιδιά και έχει αναδείξει την Τρίπολη στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας. Ειδικά με τις επιτυχίες όπως τις εξόδους στην Ευρώπη παλαιότερα και την πρόκρισή του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, όταν είχε ιτηθεί με το γνωστό τρόπο, τότε γνωστό τρόπο, από τον Ολυμπιακό Πειραιός.
Και επίσης είναι σωστό και ακριβές ότι ο Αστέρας δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Τρίπολης ή την περιφέρεια Πελοποννήσου για τις υποδομές του. Βέβαια δεν το έχει ανάγκη. Δεν το έχει ανάγκη, αλλά δεν είναι θέμα να το έχει ανάγκη κάποιος. Είναι και συμβολικό, αν θέλετε, ότι να βοηθάει η πολιτεία κάποιους οι οποίοι έχουν επενδύσει και αντικειμενικώς έχουν πετύχει στην επένδυσή τους. Άλλωστε, σε αυτή τη συγκυρία, η περιφέρεια βοηθάει, ξέρετε ποιον, την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία βέβαια έχει μπει στη Super League, αλλά δεν είχε γήπεδο για να παίξει στη Super League. Δεν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχει θέσει η Λίγκα για να μπορεί κάποιος να παίξει στο γήπεδο της Καλαμάτας. Το γήπεδο της Καλαμάτας ακόμα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται έργα βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ακατάλληλο για αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας ποδοσφαίρου της χώρας. Άρα εδώ τι έχουμε, χρειάζεται βοήθεια η Καλαμάτα, τη δίνουμε; Χρειάζεται βοήθεια ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης, δεν τη δίνουμε γιατί δεν έχει ανάγκη, γιατί είναι καθιερωμένος, γιατί έφτιαξε το γήπεδό του και τηρεί τις προδιαγραφές. Μόνος του το έφτιαξε το γήπεδο, αφού υπήρξε βέβαια και μια διαδικασία με το Δήμο Τρίπολης για παραχώρηση κλπ. Κλπ. Σε αυτό ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά ζητά ο Αστέρας Τρίπολης, και έχει δίκιο, δίκαιη η συμμεταχείριση, και μάλιστα θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος και να μην έχει άδικο ότι ο Αστέρας έχει αποδείξει, ο Αστέρας Άκτορ έχει αποδείξει τη δυναμική του και την παρουσία του την συνεχή. Άλλοι τώρα εμφανίζονται μετά από χρόνια βέβαια χρόνια προσπάθεια, και αυτό προς τιμήν τους είναι, αλλά δεν είναι δυνατόν ο ένας έτσι και ο άλλος γιουβέτσι, έτσι δεν είναι τα πράγματα, και αυτό δεν παίζει, και φυσικά δεν παίζει κανένα ρόλο ποιος είναι στη διοίκηση της περιφέρειας. Δεν νομίζουμε ότι ο κ. Στοχός έχει τέτοια κίνητρα, δεν είναι το στυλ του, δεν είναι η πολιτική του λογική και δεν είναι και δεν είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Απλώς, όντως, το μεσηνιακό σωματείο ζήτησε τη συνδρομή της πολιτείας, γιατί αλλιώς δεν γινότανε. Την έλαβε, όπως την έλαβε, θα δούμε που θα οδηγήσει και αυτό, γιατί υπάρχουν και φωνές όπως του Δημάρχου Καλαμάτας, του κ. Βασιλόπουλου, ο οποίος λέει δεν επαρκούν τα χρήματα αυτά για να γίνει το γήπεδο κατάλληλο για αγώνες Super League, πολύ περισσότερο για διεθνείς αγώνες, εφόσον κάποια στιγμή η Καλαμάτα, και φυσικά πολύ καλά θα κάνει η Καλαμάτα και θα μπορέσει να έχει και διεθνείς αγώνες, ακόμα και διεθνή φιλικά που λέει ο λόγος. Οπότε νομίζουμε ότι εδώ τίθεται ένα θέμα ισονομίας, ισοπολιτείας, και τελικά κρίνεται το αν η πολιτεία, κατά πόσον η πολιτεία και η περιφέρεια εν προκειμένου, η οποία περιφέρεια μέρος πολιτείας είναι, ασχέτως αν λέμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι κάτι το αυτόνομο. Τι αυτόνομο είναι; Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι καθόλου αυτόνομη η αυτοδιοίκηση. Ίσα ίσα τα τελευταία ειδικά χρόνια όλο και περισσότερο εξαρτημένη είναι από το κεντρικό κράτος. Εφόσον λοιπόν υποστηρίζει συνεχώς η περιφέρεια ότι στηρίζει τις υποδομές, ότι κάνει το ένα, κάνει το άλλο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το Πίδημα, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε στην περιφέρεια 12 νήσων, είμαστε στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, αλλά ακριβώς αυτό εδώ που λέει ο λαός ταιριάζει. Εδώ έχεις μια ευκαιρία να αποδείξεις ότι όντως το κάνεις αυτό και όχι δεν το ισχυρίζεσαι απλά. Αυτά με τα αθλητικά, περισσότερα αθλητικά βέβαια το βράδυ απόψε, είπαμε ιστορικός ημιτελικός για πολιτικούς πολιτισμικούς λόγους μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν τυχόν περάσει το «is coming home», αυτό είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν οι Άγγλοι για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι δικό τους άθλημα, έτσι θεωρούν ότι αυτοί το επινόησαν, εν μέρει έχουν δίκιο, το σόκερ έτσι πάντα, εάν το coming home περάσει τον τελικό και έχουμε τελικό Ισπανίας-Αγγλίας, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε επανάληψη του τελικού του Euro,
όπου ο τελικός, το τελευταίο Euro, αν δεν κάνω λάθος, έγινε το 24, ήταν Ισπανία-Αγγλία. Και κέρδισε Ισπανία 2-1. Δηλαδή θα έχουμε τελικό του Μουντιάλ σαν τον τελικό του Euro ίδιο, αποδεικνύοντας φυσικά ότι το ποδόσφαιρο παραμένει κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκό άθλημα. Και εκεί εντάξει, okay, δεν ξέρω τι συμπαθείτε, τι δεν συμπαθείτε, αλλά εντάξει, ας το πάρει και η Αγγλία κάποια στιγμή και μάλιστα μέσα στις ΗΠΑ, το οποίο θα είναι και τραγική ηρωνία, διότι ως γνωστόν οι ΗΠΑ δημιουργήθηκαν μετά από πόλεμο μεταξύ των αποικιών με την μητέρα, τη Μητρόπολη Αγγλία. Τώρα θα επανέλθει η Αγγλία δρυμύτερη και θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, έστω και αν αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα. Ένα παιχνίδι είναι, ασχέτως τη διαστάσεις που έχει λάβει, μέσα στις ΗΠΑ. Θα είναι μια, ας πούμε, εκδικησούλα, να το πούμε έτσι εισαγωγικά. Και βέβαια, αν ήμασταν στη θέση των υπευθύνων της Αγγλικής Ομοσπονδίας αλλά και της Ισπανικής, εφόσον περάσουν, επαναλαμβάνω, οι Ισπανοί πέρασαν, αν περάσουν και οι Άγγλοι στο τελικό, και οποιοδήποτε και από τους δύο αν κερδίσει το Μουντιάλ, και επειδή φημολογείται ότι την απονομή θα την κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντονάλντ, ο γνωστός, για ευνόητους λόγους κι αυτός, προώθηση, προβολή κτλ., θα προτείναμε λοιπόν, εάν το πάρει η Ισπανία, να μην πάει ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας να του πάει όπως ήθιστε και προβλέπεται από το πρωτόκολλο, να πάει ο Γιαμάλ να του πάρει, λόγω χρώματος, καταγωγής κτλ. Ή, αν είναι η Αγγλία η νικήτρια, να πάει είτε ο Μπέλιγχαμ, είναι μαύρος ο άνθρωπος, κάποιος άλλος, ο οποίος επίσης να είναι τέτοιας σωματικής διαπλάσεως και χρώματος. Όχι τίποτα άλλο, για να εκνευριστεί λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει γνωστές ρατσιστικές και σοβινιστικές απόψεις βέβαια, και είναι και πολύ υπέρ της λευκής φυλής. White suprematist, όπως λέγεται στις ΗΠΑ. Αν πέναγε η Γαλλία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς θα ήταν μαύρος αυτός που θα πήγαινε. Εκτός αν πήγαινε ο προπονητής. Και δεν το λέμε, δηλαδή, σα ίσα και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι όλοι σχεδόν έχουν αυτή την φιλετική καταγωγή. Πολύ καλά κάνουν, μπράβο στα παιδιά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι λευκοί μπορεί να λένε ότι κάποιοι λευκοί, αυτοί οι λευκοί που είναι μέσα μαύροι, είναι λευκοί απ' έξω και μαύροι μέσα. Ξέρετε που εννοούμε μέσα. Αυτοί να λένε ότι οι λευκοί φιλοί είναι ανώτερα, μπλα μπλα μπλα. Αλλά σε κάποιες πλευρές ή κάποιες πτυχές ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι ο αθλητισμός και δι' τα δημοφιλή αθλήματα, οι μαύροι είναι κυρίαρχοι. Μην πιάσουμε και το μπάσκετ, μην πιάσουμε και εδώ σε εμάς, που άμα δεν παίξει τώρα στα επόμενα παράθυρα της FIBA για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, που θα γίνει το φθινόπωρο του 27, ναι. Αν δεν παίξει κάποιος από τους Αντετοκούμπο, δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο μεγάλος Αντετοκούμπο, ο μικρός Αντετοκούμπο ή ο μεσαίος, η Ελλάδα κινδυνεύει να αποκλειστεί από κάτι ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν ουσιαστικά στον μπασκετικό χάρτη. Οπότε, όπως βλέπετε, η πολυπολιτισμικότητα και η πολυφιλετικότητα ή η diversity, αν θέλετε, έχει επικρατήσει πλήρως στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Καλό θα ήταν κάποιοι να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους και να αντιλαμβάνονται και τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και τον γενικά και της Δύσεως, αλλά όχι μόνο της Δύσεως. Αναφερόμαστε κυρίως στη Δύση, γιατί εκεί ανήκουμε και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Βέβαια είμαστε και Βαλκάνια αρκετά και έχουμε και λίγο ανατολίτικα, κάποια ανατολικά στοιχεία. Κάποια από αυτά τα ανατολικά στοιχεία θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε εντός εκτός αγωγικών απόψε, εφόσον βρεθείτε στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου για τη συναυλία του Μπάμπι Τσέρτου με Ρεμπέτικα, τα οποία Ρεμπέτικα είναι πάρα πολύ επηρεασμένα από τον ανατολικό πολιτισμό. Ως γνωστόν, το πιο γνωστό κομμάτι ποιο είναι? Ο Χαμάν. Ο Χαμάν. Ελληνικά. Το Αμάν. Όχι το Αμάν τη Ιορδανία, την πρωτεύουσα. Αμάν. Που λέμε αμάν αμάν, που έλεγε τα μάτορμαν, έλεγε ένας φίλος παλιά στο πανεπιστήμιο, όταν είχαμε επιθέσεις των ΜΑΤ εναντίον των λεγόμενων τότε αγανακτισμένων πολιτών, που κυρίως ήταν μετέπειτα στελέχη της Χρυσής Αυγής ή κάποιοι αντιεξουσιαστές ή αναρχικοί, το οποίο βέβαια στην Ελλάδα είναι ασαφές και αυτό, όπως είναι ασαφές
και το τι σημαίνει δεξιός ιδεολογικά, το τι σημαίνει αριστερός ιδεολογικά, απλώς χρησιμοποιούνται αυτές οι εκφράσεις από κάποιους για να προκαλέσουν μία σύγκρουση ή μία πόλωση. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38A. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Αναγνωστόπουλος μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Θα παραμείνει ο Γιώργος και για το Arcadia Sports Show που ξεκινάει σε λίγο με τον Χρήστο Καρνέζη και τη Μένια Λίλη. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026 ανακοινώσε ο Δήμος Τρίπολης. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμάκια Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νόμου Αρκαδίας. Συναγερμό σήμανε στις αρχές σήμερα το πρωί για σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου. Συναυλία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεμπέτικα και άλλα μουσικά ακούσματα. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διηλιστήρια. Περισσότερα στο arkadianet38.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ως διευθυντή της Ακαδημίας του Συλλόγου. Σήμερα στις 3.30 νέες εκλογές της Στοίχημαν Super League για τη θέση του Προέδρου της Λίγκας. Την πρώτη της προπόνηση έκανε η δεύτερη ομάδα του Αστέρα Άκτορ το βράδυ της Τρίτης με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις κατευθύνσεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις

0: σπούτια εγώ θα πάω. Για τότε τι κουβαλήθηκε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.
0: Να πάτε.
2: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
3: Εφτάσε!
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Από τότε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Και οι ανακοινώσεις και η ενίσχυση συνεχίζονται με γοργούς και έντονους ρυθμούς στον Αστέρα Άκτορ. Πριν από λίγο, ακόμη μια μεταγραφή για την πρώτη ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρικάρντο Βιάννα Φίλιο ή πιο απλά Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, γεννηθής το 2001, υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αστέρα Άκτορ έως το καλοκαίρι του 2028. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο της Πέστρα Σάκτορ, με εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει αγωνιστεί.

σε league phase του Champions League και έχει σκοράρει επίσης. Έχει πάρει μέρος σε 4 διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συνολικά έχοντας καταγράψει 183 συμμετοχές με 48 γκολ και 13 assist. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί με τη Λεύσκη Σόφιας, την Βικτόρια Πλζέν, τη Μακάμπι Χάιφα και την Καϊράτ Αλμάτι. Εμπειρία και στην ουσία κλείνει η μία θέση που είχε δώσει έμφαση ο Αστέρας Άκτορ. Το είχαν αναφέρει και οι διοικούντες και ο προπονητής στην πρώτη προπόνηση αυτή του επιθετικού. Ακόμα μια επιλογή στη θέση του center forward. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ τόνισε: «Μια νέα πρόκληση ξεκινά για εμένα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την πρόσκληση και την επιθυμία να έρθω στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε με συγκέντρωση, οργάνωση και πάθος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και την προετοιμασία μου για τη νέα σεζόν».

Είπαμε όμως ότι υπάρχει οργασμός εργασιών και ανακατατάξεων στον Αστεράκτρο συνολικά ως οργανισμός. Σήμερα ανακοινώθηκε και επισήμως η συνεργασία της Παέστερας Άκτορ με τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Άρη, του Ηρακλή και της Εθνικής Ελλάδας βέβαια, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Διευθυντή των Ακαδημιών. Αναφερθήκαμε στην ποδοσφαιρική καριέρα του Δημήτρη Μαυρογεννίδη, έχει όμως καταγράψει και προπονητική πορεία σε τμήματα υποδομών. Για 11 χρόνια ήταν στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα με την ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού, ένα πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 19 και ήταν στο προπονητικό επιτελείο του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League το 2024. Ευχαριστώ πολύ τους ιδιοκτήτες και τον οργανισμό του Αστέρα Άκτορ για την εμπιστοσύνη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ακαδημία με επαγγελματικά πρότυπα υψηλού επίπεδου σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους ακαδημίας. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των ποδοσφαιριστών για την πρώτη ομάδα αλλά και για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Καλή σεζόν στην ομάδα μας, ήταν οι δηλώσεις του Δημήτρη Μαυρογεννίδη.

χτες το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κάνε την πρώτη προπόνηση και η ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε, προπονητής ο Γιάννης Κόντοες. Υπάρχει και εκεί ενίσχυση στο επιτελείο της ομάδας. Βοηθοί προπονητές του Γιάννη Κοντοέ είναι ο γνωριμός μας, συγγνώμη, Γιώργος Γιωργακόπουλος και ο Κωνσταντίνος Σταμέλος, ο οποίος έχει δουλέψει σε αρκετές ομάδες, είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή UEFA Α. Την περσίνη χρονιά ήταν βοηθός προπονητής στην Καλαμάτα. Επίσης ανακοινώθηκε και το υπόλοιπο staff. Προπονητής φυσικής κατάστασης έχει αναλάβει ο κύριος Παναγούλης Χαράλαμπος. Έχει εργαστεί ως προπονητής φυσικής κατάστασης στη Λάρισα, στη Ρόδο, στον Ηρακλή Λάρισας και στην ομάδα της Μυκόνου, στο team των φυσιοθεραπευτών Δημήτρης Μάζης, Θοδωρής Σταματόπουλος και Χαράλαμπος Μπουλούγαρης, ενώ ανακοινώθηκε επίσης και η ανάληψη των καθηκόντων του team manager της Β' ομάδας, ο Αρκάς, πρώην διεθνής διαιτητής Άρης Διαμαντόπουλος. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, ο κύριος Δημήτρης Ποροβίλος, καλώς όρισε άπαντες χτες στην πρώτη αυτή προπόνηση της Β' ομάδας του Αστέρα Άκτορ, που θυμίζουμε φέτος θα λάβει μέρος σε μια Super League 2 με τελείως διαφορετική μορφή και δομή. Ένας θα είναι ο όμιλος με τη συμμετοχή 16 ομάδων.

Πάμε στα της Super League, μιας και σήμερα, σε κάτι παραπάνω από μια ώρα από τώρα, θα υπάρξει η τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου της Λίγκας. Θυμίζουμε χτες, στη δεύτερη ψηφοφορία είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα με την πρώτη, δηλαδή Λαφούζος Μαρινάκης 7-7 με λευκή ψήφο της ΕΠΟ. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός αμέσως μετά την ψηφοφορία κατήγγειλε συμπαιγνία κάποιων για να βγει πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος, και μάλιστα αντιπρότεινε, μάλλον να το πάρουμε από την αρχή, ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε την πρόταση να μοιραστεί η θητεία της ερχόμενης διετίας, ένα χρόνο για τον κύριο Μαρινάκη και ένα χρόνο για τον κύριο Αλαφούζο. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρότασή του. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός είπε ότι κάνει πίσω, κάνοντας πρόταση να αναλάβουν την προεδρία της Λίγκας όχι ο ίδιος ούτε ο κύριος Αλαφούζος, γιατί όπως είπε θεωρεί ότι το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Αντιπρότεινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού την κυρία Κοξένογλου, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Λίγκας, αντιπρόεδρος του Τρομήτου, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο, ή τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ, τον κύριο Λισάνδρου. Δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις του κύριου Μαρινάκη, κανένας δεν απεδέχθη την αντιπρόταση του πρόεδρου του Ολυμπιακού, και έτσι λοιπόν πάμε σε τρίτη ψηφοφορία. Σήμερα θα γίνει η ψηφοφορία αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης στις 3:30, για να προκύψει με τον τρόπο αυτό ο πρόεδρος της Λίγκας, μιας και τρέχουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βέβαια αύριο έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος στις 9 σε κατάστημα του Αλίμου, η φετινή κλήρωση της Stoiximan Super League, που βέβαια έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει κληρωτίδα, δεν υπάρχουν μπαλάκια, αλλά το πάτημα ενός κουμπιού και ειδικό λογισμικό βγάζει το πρόγραμμα όλης της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και τη φετινή χρονιά δεν θα υπάρχει, μάλλον το πούμε αλλιώς, οι αγώνες του δεύτερου γύρου δεν θα ακολουθούν το πρόγραμμα αυτών του πρώτου γύρου, αλλά θα είναι αλλιώς το πρόγραμμα των αναμετρήσεων. Αύριο λοιπόν το βράδυ θα γνωρίζει ο Αστέρας Άκτορ, όπως και οι υπόλοιπες 13 ομάδες της Super League 2, το πρόγραμμά τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πάμε στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας και στον πανθυριατικό που θα εκπροσωπήσει τον νομό Αρκαδίας. Χτες το βράδυ ανακοίνωσε την επέκταση, την ανανέωση μάλλον της συνεργασίας του με τον τριαντάφυλλο Κωνσταντά, ο οποίος ήταν ο βασικός τερματοφύλακας του Πανθηναϊκού την περσινή αγωνιστική περίοδο, όταν και η ομάδα του Άστρους κατέκτησε το πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας. Μαζί λοιπόν οι δύο πλευρές θα πορευτούν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και βέβαια ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Πανθυριατικού είναι και αυτός σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας του Άστρους θέλουν να κλείνουν τις όποιες κρεμότητες υπάρχουν στο ρόστερ, έτσι ώστε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας να είναι όλοι παρόντες, με στόχο να υπάρξει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας.

Και βέβαια, μιας και μιλήσαμε για το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας, με ενδιαφέρον αναμένεται και ο καταρτισμός των 10 ομίλων, και αυτό θα είναι αποτέλεσμα των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων. 120 είναι οι ομάδες που συνολικά έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν συμμετοχή. Υπάρχουν κάποιες που δεν το έχουν κάνει. Υπάρχει το δικαίωμα βάσης προκήρυξης να αναπληρωθούν οι θέσεις τους. Πάντως η λογική λέει, μιας και τα κριτήρια του καταρτισμού των ομίλων θα είναι αμιγώς γεωγραφικά, ότι ο Πανθυρατικός θα βρει αντιπάλους από την Πελοπόννησο. Και όταν λέμε Πελοπόννησο, από τους γειτονικούς νομούς της Κορινθίας, της Μεσσηνίας, της Αργολίδας και της Λακωνίας, και ενδεχομένως να μπει κι άλλος ένας νομός. Πάντως, ξαναλέμε, θα είναι απότοκο των δηλώσεων συμμετοχής, καθώς η πρόθεση των διοικούντων της ΕΠΟ, και όπως προβλέπεται και από την υποκήρυξη άλλωστε, είναι να δημιουργηθούν 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Θα δούμε λοιπόν, από την ερχόμενη εβδομάδα λογικά θα έχει ξεδιαλύνει η κατάσταση και θα δούμε και την απόφαση της ΕΠΟ για τον καταρτισμό των ομίλων. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Πάμε στο χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Ο Παναρκαδικός έχει βάλει υψηλά τον πύχη, θα λέγαμε, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και καθημερινά ανακοινώνει μεταγραφές. Είχαν προηγηθεί μάλλον οι ανακοινώσεις του Άκη Παρασκευόπουλου και του Δημήτρη Χαραλαμπόπουλου, οι οποίοι την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκαν με την φανέλα του Πανθυριατικού. Ο Παρασκευόπουλος μάλιστα ήταν και ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας. Ακόμη μια μεταγραφή ανακοινώθηκε σήμερα, είναι του πάρα πολύ καλού δεξιού οπισθοφύλακα, του Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος την περσινή χρονιά αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Τρίπολης και οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα σταματήσει εδώ η ομάδα του Παναρκαδικού. Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Σήμερα συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 στις 5 το απόγευμα στην Αθήνα. Έχει 5 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίαση. Θα λέγαμε τα σπουδαιότερα είναι το τρίτο, δηλαδή θέματα που αφορούν στην προκήρυξη του πρωταθλήματος και επίσης τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

Πάμε στο Μουντιάλ. Χτες υπήρχε φαβορή στα χαρτιά η Εθνική Γαλλία. Δεν υπήρχε όμως φαβορή στο γήπεδο, καθώς η Ισπανία, όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά στην ουσία εκμυδένισε τα επιθετικά του των Γάλλων και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Οιαρθάμπαλ στο 22ο λεπτό και σουτ του Πόρο στο 58 με 2-0 πήρε το εισιτήριο για τον τελικό και περιμένει το σημερινό δεύτερο ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας για να μάθει τον αντίπαλό της στον αγώνα που θα γίνει την Κυριακή.

ένας τελικός που θα είναι τελείως διαφορετικός από όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, καθώς δεν θα υπάρχει ημίχρονο 15 λεπτών στον τελικό της Κυριακής, αλλά μια διακοπή μισής ώρας, και αυτό γιατί ετοιμάζεται φαντασμαγορικό σόου. Πώς να το χαρακτηρίσουμε, Αμερικανιές. Αμερικανιές, θα θυμίζει κάτι, αν έχετε δει ποτέ, ημίχρονο του Super Bowl. Δηλαδή, μια διοργάνωση, το Super Bowl, που βέβαια δεν το συζητάμε, ελκύει το ενδιαφέρον όλη η Αμερική και όχι μόνο αυτό βλέπει, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν το Super Bowl για το show που γίνεται στο ημίχρονο με διάφορους τραγουδιστές. Λοιπόν, ποιοι θα τραγουδήσουν? Justin Bieber, Shakira, Madonna και ένα συγκρότημα που κάνει θράψη στην νεολαία, Γιώργο, η BTS. Αυτοί λοιπόν θα δώσουν το δικό τους show στο ημίχρονο του τελικού. Και βέβαια εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι σαφής οι κανονισμοί που λένε ότι ανάπαυλα στο ημίχρονο, είτε μιλάμε για τον τοπικό, είτε μιλάμε για αγώνα τοπικού ποδοσφαίρου, είτε μιλάμε για τον τελικό του Μουντιάλ, η διακοπή του ημίχρονου είναι 15 λεπτά. Βέβαια μπροστά στα κέρδη, τις διαφημίσεις και τα λοιπά, ποιος ασχολείται με κανονισμούς. Αυτά λοιπόν για τον τελικό της Κυριακής. Και βέβαια εννοείται ότι θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη του ημιχρόνου, του σόου μάλλον, που ετοιμάζεται για το ημίχρονο του τελικού.

Πάμε στο Champions League. Χτες είχαμε παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Κουόπιο Βαρντάρ Σκοπίων 2-3. Στην παράταση η φιλανδική Κουόπιο όμως πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ιμπέρια Φλόρα 2-2 στον επόμενο γύρο, η Ιμπέρια από τη Γεωργία. Ίντερ Κλάμπες Κάλντες από την Ανδόρα κόντρα στη Λίγκον Ρεντ Ιπς από το Γιβραλτάρ 1-1. Προκρίθηκε η ομάδα από το Γιβραλτάρ. Η Ουγγρική Γκιόρ αντιμετώπισε την Βίκινγκουργκ από την Ισλανδία 2-2. Τελικό αποτέλεσμα, προκρίθηκαν οι Ισλανδοί. Η Λετωνική Ρίγα κέρδισε την Αραράτ από την Αρμενία με 3-2. Οι Αρμένοι όμως προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. The New Saints Σάμπα Μπακού 1-2. Η Σάμπα Μπακού από το Αζερβαϊτζάν στην επόμενη φάση. Η Λεύσκη Σόφια από τη Βουλγαρία συνέτριψε την Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία Ζεγοβίνη με 4-0 και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η Ντρίτα από το Κόσοβο γνώρισε την ήττα της Αλγκύρης στη Λιθουανική με 3-2 οι Λιθουανοί στην επόμενη φάση. Η Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία κέρδισε την Τρεφιόρια από το Σαν Μαρίνο με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Το ίδιο έκανε και η Ιρλανδική Shamrock Rovers, η οποία κέρδισε με 5-1 την Φλωριάνα από τη Μάλτα και πήρε το εισιτήριο επίσης για την επόμενη φάση. Από ελληνικής πλευράς το ενδιαφέρον στρέφεται στο αυριανό παιχνίδι του πρώτου προκριματικού για το Europa League, στην αναμέτρηση Κλουζ Δυναμό Κιέβου. Θα γίνει στη Ρουμανία. Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο χωρίς σκορ και το ενδιαφέρον βέβαια υπάρχει, γιατί η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Παναθηναϊκός γνωρίζει, η Ουγγρική Πάξη θα είναι η αντίπαλός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Πλησιάζει σιγά σιγά και η εβδομάδα των ευρωπαϊκών αγώνων. Την επόμενη εβδομάδα θα μπουν στη μάχη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Αργότερα θα έλθει η σειρά του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ενώ η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα παίξουν στη φάση των play-off σε Champions League και Europa League αντίστοιχα.

Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με αναφορά στο κουπόνι της stoixhiman.gr για τον σημερινό δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Αγγλία-Αργεντινή, τυπικά γηπεδούχοι οι Άγγλοι, με τη νίκη τους στο 2.90, το Χ στο 2.95, το διπλό της Αργεντινής σε απόδοση 3.16, πρόκριση της Αγγλίας στην παράταση απόδοση 11, πρόκριση της Αργεντινής στην παράταση το 12.50, οι Αργεντίνοι που την έχουν την παράταση, θα λέγαμε, όπως είδαμε και στους προηγούμενους γύρους. Η απόδοση είναι στο 9 να προκριθεί είτε η Αγγλία είτε η Αργεντινή μετά τη διαδικασία των πέναλτι. Over 2,5 goal στο 2,37, under 2,5 στο 1,60, το goal-goal στο 1,90, το no-goal στο 1,85. Ενδεχομένως αυτό το 1,90 του goal-goal να είναι μια συμφέρουσα απόδοση, καθώς σκοράρει η Αργεντινή αλλά δέχεται και goal, δηλαδή στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια των Αργεντίνων έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal στο 11-10. Νίκη της Αγγλίας με ένα τουλάχιστον ή περισσότερα shoot του Bellingham στην εστία και over 2,5 goal σε απόδοση 7-20. Επίσης μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, ένα ή περισσότερα shoot στην εστία από τον Bellingham, δύο ή περισσότερα από Messi και Kane συνδυαστικά στο 9-90.

στις 10 το βράδυ σέντρα του ημιτελικού με απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1, όχι την ΕΡΤ 2. Η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει το παιχνίδι. Για όσους δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε το απόγευμα, να πούμε ότι υπάρχουν και δύο φιλικές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Στις 7 από την τηλεόραση του Sky, Rapid Viennis Παναθηναϊκός. Στις 8 από το Κοσμοτέ Σπορ 1, ΑΕΚ Φύτεσε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμά και Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νόμου Αρκαδίας. Συναυλία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεμπέτικα και άλλα μουσικά ακούσματα. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διηλιστήρια. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή των Ακαδημιών του Αστέρα Άκτορα. Την πρώτη της προπόνηση έκανε η Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ χτες το βράδυ με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις πρώτες κατευθύνσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Έλατε, κύριε.

0: Εσύ το πωλείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
1: Δεν είναι κοτόπουλο!
2: Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμά και Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας. Συναυλία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεμπέτικα και άλλα μουσικά ακούσματα. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διηλιστήρια. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η Παϊαστερά Σάκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή των Ακαδημιών του Αστερά Άκτορ. Την πρώτη της προπόνηση έκανε η Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ χτες το βράδυ με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις πρώτες κατευθύνσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως

Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Θα πρέπει να
7: σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν
4: ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
5: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
6: Δεν άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε!
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
12: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Στην στήριγμα θα δώσω τη Λίτα, θα ανεβάζουμε το στήθο. Σούσε και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από τον νέο τη Λίτα. Το 19ο λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκη.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμά και Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας. Συναυλία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεμπέτικα και άλλα μουσικά ακούσματα. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διηλιστήρια. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή των Ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ. Την πρώτη της προπόνηση έκανε η Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ χτες το βράδυ με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις πρώτες κατευθύνσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
10: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μεγάλο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με ιδιωτική πρωτοβουλία δωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν δύο φωτοβολταϊκά συστήματα στα πυροφυλάκια Κοσμά και Αγίου Βασιλείου. Ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νόμου Αρκαδίας. Συναυλία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ρεμπέτικα και άλλα μουσικά ακούσματα. Σύγχρονο εξοπλισμό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία Αργολίδας, Κορίνθου και Λακωνίας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα πρατήρια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διηλιστήρια. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Η Παϊαστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή των Ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ. Την πρώτη της προπόνηση έκανε η Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ χτες το βράδυ με τον νέο προπονητή Γιάννη Κοντοέ και το τεχνικό του επιτελείο να δίνει τις πρώτες κατευθύνσεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και ζέστη και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύλου.

0: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν και την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και αν είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό, στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας. Είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
14: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
9: Δεν
8: είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
9: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε!
3: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πόλη στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα καθαλιά.
1: Γκολ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: μυστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο!
11: Είναι ποίημα.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου.

πάει. Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιδί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έπεινα.
4: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατερούν.
3: Έπεινα. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 27 10 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
3: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας
9: διασώζει. Να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το άγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Κωστάκι, τι γίνεται?
11: Δεν σε βλέπω καλά.
10: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή σου.

έφτιαξε η ζωή. Και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε εδώ. Και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε σ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.